0: Fun Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική. Mad Radio. Περισσότερη ενέργεια. Πάντα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Radio. Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
1: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: Πιάνω.
1: Πιάνω.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.

0: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα επιτέλους είναι Παρασκευή και αυτό σημαίνει αν είχαμε μία φορά ενέργεια, τώρα θα σε τρελάνουμε σήμερα. Την πάτησε. Αν μόλις άνοιξε το ραδιόφωνο, έπεσε στην κατάλληλη παρέα. Είμαστε κορίτσια στην πόλη.
3: Και σε πολύ λίγο θα σου πούμε γενικά τι παίζει σήμερα. Αλλά συγκεκριμένα έχουμε 5 ερωτήσεις που καλύτερα να μην κάνεις στο AI.
4: Έχουμε για εσένα το γεύμα των 15 λεπτών για όταν δεν αντέχεις να μαγειρέψεις. Που μπορεί αυτό να αλλάξει και τον τρόπο που σκέφτεσαι τον delivery. Ανοίγουμε επίσης το fortune cookie της ημέρας που είναι το μπισκοτάκι των ζωδίων. Ποια νούμερα και ποια ζώδια θα είναι τυχερά σήμερα?
2: Θα σας πω και για κάτι γιαγιάδες που τα έβαλαν με το AI και κέρδισαν. Και τα αποτελέσματα του Instagram poll στην ερώτηση: ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό όταν ξεκινάει ο χειμώνας?
3: Πω, πολύ AI. Μάλλον έρχεται για να μείνει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, για το τέλος, αν έχεις κάποια απορία ή κάποιο δίλημα, ο Θείος Ανδρέας θα είναι εδώ για να σου δώσει τις δικές του απαντήσεις. Τι κάνεις? Πανεύκολο. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 και ο Θείος Ανδρέας θα σου λύσει τις απορίες.

0: όλο πιο πάνω θα πηγαίνουμε. Μόνο αν ακούς Mad Radio φυσικά 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη. Έτσι μόνο θα πηγαίνεις όλο πιο πάνω. Αν λοιπόν είσαι έτοιμος να μάθεις τι συζητιέται σήμερα παντού, από τη μουσική, τις συναυλίες μέχρι και τα πιο πολύ συζητημένα νέα της showbiz, πάμε μια βόλτα στο
1: mad.gr.
2: Και έχουμε 5 καυτές ερωτήσεις, που τις λέω καυτές γιατί δεν πρέπει να τις κάνεις στο AI. Τζιζ, κάνει τζιζ. Λοιπόν, άκου.
0: Υπάρχει λόγος που το λέει αυτό.
2: Το AI μπορεί να σε βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά υπάρχουν ερωτήσεις όπου η απάντηση του δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη κρίση ή εμπειρία.
0: Ακριβώς.
2: Πάμε να δούμε ποιες ερωτήσεις είναι αυτές. Μου πάει αυτή η εμφάνιση.
3: Πού να ξέρει το καημένο.
2: Μπορεί να αναλύσει χρώματα, στυλ και τάσεις, αλλά δεν μπορεί να πει ότι η γνώμη του είναι πραγματικά αντικειμενική. Ό,τι και να σου πει, αυτό θα έλεγε για ένα ειλικρινή φίλο.
0: Να σου πω την αλήθεια, δεν είναι και πολύ αντικειμενική. Γιατί άμα ρωτήσει το AI κάτι, θα προσπαθήσει να σε ικανοποιήσει.
2: Μπράβο.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο, σε φωτίζει πάρα πολύ.
2: Ναι, αλλά,
3: αλλά δεν συνίσταται να χρησιμοποιεί ελαδί με τυρκουάζ.
0: Ναι, γενικότερα το AI δεν είναι να κάνει κάποιες ερωτήσεις, ρε παιδί μου, δεν, μην το εμπιστεύεσαι. Ωραία. Πάμε παρακάτω.
2: Με αγαπάει.
0: Άκου εκεί τώρα.
2: Άκου τώρα.
3: Καλά, αυτό δεν μπορεί να το απαντήσει ούτε άνθρωπο. Θα ούτε ο ίδιο. Αγάπη.
2: Μπορεί να λύσει συμπεριφορές ή μηνύματα που του περιγράφεις, αλλά δεν μπορεί να βρει τι πραγματικά αισθάνεται ο άλλος. Δηλαδή,
3: είναι πολύ υποκειμενικό.
0: Εγώ πραγματικά θέλω να δω ποιος έκανε αυτή την ερώτηση στο AI. Όχι, θέλω
2: πάρα,
0: να δω.
2: Πάρα πολλοί κόσμοι.
0: Έχω μία μπροστά μου.
2: Όχι.
0: Γιατί νόμιζα ότι γελούσες με νόημα.
3: Σκεφτόμουν πόσο ηλίθιοι υπάρχουν έξω. Και ξεκίνησα να σκέφτομαι κι εγώ φίλους μου που δεν το έχουν κάνει.
2: Είμαι έξυπνος.
0: Σωστά.
2: Άλλη ερώτηση. Το AI μπορεί να σχηματίσει μια εντύπωση από τον τρόπο που του γράφεις ή τις ερωτήσεις που κάνεις, αλλά αυτό δεν αποτελεί πραγματική αξιολόγηση της νοημοσύνης σου.
3: Να πέσουν οι γρίλοι.
2: Ωραία. Έχω αρκετά χρήματα. Τι είναι αυτό?
0: Δεν ξέρω. Μάλλον αυτός που χρησιμοποιεί το AI βάζει μέσα και το Y9. Και κάνει λίγο αξιολόγηση.
3: Στείλε μου το Y9 σου και θα σου απαντήσω επίσης αμέσως.
2: Μπορείς να με βοηθήσεις. Καλά, αυτό. Οκ, ναι, αλλά μέχρι ένα σημείο.
3: Όποιος ξεκινάει με το μπορείς να με βοηθήσεις. Πες το.
2: Βασικά, όταν ξεκινάς και λες καλησπέρα στο AI, φαντάζομαι υπάρχουν και φτιάχνουν που είναι ευγενικοί.
3: Συγγνώμη, εγώ στο
2: λέω
3: AI.
2: Καλημέρα.
3: Εγώ να ξέρεις, του λέω καλημέρα, αγαπάκι, τι κάνεις, πώς πέρασες χθες το βράδυ, κάναμε τίποτα. Καλημέρα, μωρά. Καλημέρα, μωράκι.
2: Ωραία, λοιπόν, άκουσε λίγο.
0: Βλέπεις ότι υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν συζήτηση κανονική με το AI.
3: Μόνο συζήτηση κανονική.
2: Καλησπέρα, γιατί θέλω να είμαι ευγενική. Λέμε τώρα, καλησπέρα κτλ. Μετά μου λέει, ωραία, πώς μπορώ να σε βοηθήσω. Μα αυτή είναι μια βασική ερώτηση που κάνει το AI. Άρα ποιο θα μπορεί να ρωτήσει. Μπορείς να με βοηθήσεις, αφού
3: είναι
2: από
3: εκεί.
2: Μόνο το ρωτάει.
3: Το AI έχει δημιουργηθεί για να σε βοηθήσει.
2: Ναι, μα,
0: ναι αλλά δεν θα αντικαταστήσει την ανθρώπινη παρουσία, παιδιά, ούτε την ανθρώπινη βοήθεια.
2: Μπορείς να με βοηθήσεις να καθίσεις σε τουαλέτα.
3: Συγγνώμη, το άλλο τρομακτικό που έχω ακούσει και θα το αφήσω έτσι εδώ πέρα. Υπάρχουν άνθρωποι που σου λένε πάω ψυχολόγο και όταν τους ρωτάς αν έξερω κάτι, σου λένε ότι είναι το chat.
2: Ναι,
0: να ξέρετε, είχε πέσει τις προάλλες, παιδιά, το ChatGPT και όλος ο κόσμος αναχάζεψε ξαφνικά. Δηλαδή, επειδή είχε πέσει. Και δεν μπορούσε να το λειτουργήσει το ChatGPT. Είχαν γκαγκέψει όλοι.
3: Σε αυτό που
0: θέλω
3: είπες,
0: να ηρεμήσουμε λίγο και να το αφήσουμε το ChatGPT.
3: Σε αυτό που είπε, θέλω να αφήσει λίγο στα πλάγια το σανά. Τέλος. Ναι. Χαζέψανε τελεία.
0: Τελεία.
3: Αυτό είναι. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτά ήταν τα νέα που ξεχωρίσαμε σήμερα εμείς εδώ. Μπορείτε φυσικά να μπείτε στο mad.gr για να δείτε και άλλα άρθρα που έχουν ανεβασμένα και είναι πολύ, έχουν ενδιαφέρον, ρε παιδί μου. Μένετε εδώ όμως, γιατί σε πολύ λίγο θα έχουμε μία μικρή συμβουλή που μπορεί να κάνει την ημέρα σας λίγο καλύτερη. Γιατί το γεύμα 15 λεπτών που μπορεί να σε σώσει, ίσως να είναι εδώ πέρα και ίσως να μπορείς να το πάρεις από delivery.

0: Αχ, παιδιά, δεν καταλαβαίνετε. Μόλις έφαγα την μπουκίτσα μου.
1: Το ακούμε. Το ακούμε, το βλέπουμε. Τις έχει τρέξει η μαγιονέζα.
0: Αφήστε. Το λιγουρευόμουν από χθες το βράδυ, να ξέρετε. Και κατάφερα να το φάω σήμερα το πρωί. Μπαγκετούλα, έτσι ζεστή, ωραία. Τέλος πάντων, εάν και εσύ θέλεις να βρεις εύκολες και γρήγορες λύσεις για το φαγητάκι σου, πριν τρέξεις να προλάβεις την ημέρα σου, αφιέρωσε έτσι ένα λεπτό στον εαυτό σου. Ήρθε η ώρα για το.
1: Λοιπόν, το γεύμα των 15 λεπτών για όταν δεν αντέχεις να μαγειρεύεις. Δεν χρειάζεσαι ούτε delivery, ούτε μία ώρα στην κουζίνα. Με λίγα έξυπνα υλικά και τη λογική του open pot, μπορείς να ένα γεύμα έτοιμο μέσα σε 15 λεπτά. Λοιπόν, υλικά που μαγειρεύονται γρήγορα. Επίλεξε πρωτεΐνες όπως αυγά, κοτόπουλο, κομμένο σε λωρίδες, λεπτές, γαρίδες ή τόνο κονσέρβα. Θέλουν ελάχιστο χρόνο μαγειρέματος. Βέβαια, για τόνο κονσέρβα δεν το συνιστώ. Δεν έχω ακούσει και τα καλύτερα για τον τόνο στην κονσέρβα.
2: Ναι, έχει πολλά τέτοια μέταλλα.
1: Λοιπόν, η τεχνική του ενός σκεύου στο one pot είναι ένα βαθύ τηγάνι ή μια κατσαρόλα που αρκεί, ρε παιδί μου, ένα από τα δύο. Βάζει λαχανικά, πρωτεΐνη και μετά ρύζι ή ζυμαρικά μαζί με ζωμό. Έτσι κερδίζει χρόνο για να έχεις ένα λιγότερο. Πιάτο για πλήσιμο, ένα λιγότερο σκεύος.
0: Α, ναι, οπότε βάζεις ένα, πώς το λένε, τηγάνι βαθύ και τα βάζεις όλα εκεί πέρα και τα μαγειρεύεις.
1: Μπράβο, ναι. Κατεψυγμένα λαχανικά χωρίς ενοχές. Πραγματικά αυτό μου έχει σώσει και με τα χέρια. Παίρνω κατεψυγμένα και τα βγάζω όποτε χρειάζεται για να τα μαγειρέψω. Σε ένα τηγάνι μπορούν να σου λιτώσουν και 10 λεπτά χρόνο προετοιμασίας.
0: Ακόμα και το κρεμμύδι, να ξέρετε. Πολλά κρεμμύδια τα έχουν έτοιμα κομμένα. Ναι. Και αντί να κάθεσαι, να το ξεφλωδείς, να κλαις μετά.
2: Μετά δεν είναι αυτό, μετά είναι ότι βρωμάνε τα χέρια σου.
0: Όλα βρωμάνε.
2: Συχαίνομαι αυτό.
1: Ναι, ναι, και εμένα. Αλλά ακόμα και τα φασολάκια μπορεί να τα βάλει και αντί να χρησιμοποιήσει ολόκληρη κατσαρόλα και να κάνει κοκκινιστά φασολάκια, μπορεί να τα βάλει με λίγο πάπρικα κατεψυγμένα που είναι στο air fryer και γίνονται σαν πατατάκια. Καταλαβαίνεις. Κάτι σαν έτσι ένα υγιεινό σνακ. Πολύ ωραίο.
2: Πεντανόστιμο.
1: Ναι, οξύτητα και μπαχαρικά για έξτρα γεύση. Στο τέλος βάλει λίγο λεμόνι, σόγια, σκόρδο ή μπαχαρικά. Είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να δώσει περισσότερη ένταση με ένα απλό πιάτο. Oh. Οργάνωσε τον μπάγκο πριν ξεκινήσεις. Πολύ σημαντικό, παιδιά.
2: Προφανώς.
1: Ναι, βγάλε πριν από όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιήσεις σε μια σειρά και έτσι δεν θα ψάχνεις τα πράγματα ενώ μαγειρεύεις και το λέω και πολύ πιο γρήγορα. Αυτό εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ γιατί επειδή θέλω να ξέρω με τι σειρά θα τα βάλω και θα τα έχω όλα να τα βάλω και δεν ξέχασα κάτι γιατί τέλος πάντων έχω φτιάξει και έχω ξεχάσει να βάλω λάδι.
2: Ωραία.
1: Λέω, καλέ, δεν έβαλα λάδι στην πιφτέκια.
2: Για να μην ξεχάσουμε λοιπόν εμείς αυτή τη σειρά, θέλεις να μας τα πεις έτσι λίγο επιγραμματικά.
1: Γρήγορη πρωτεΐνη, κατεψαγμένα υλικά, ένα σκεύος και κάτι δυνατό για γεύση στο τέλος. Φαγητό σε 15 λεπτά.
2: Τέλειο. Καταπληκτικό, πανεύκολο. Βέβαια, αν είσαι σαν αυτούς τους φίλους που έχω εγώ, που δεν θέλουν ούτε σαλάτες ούτε τίποτα να το φτιάξουν οι ίδιοι ακόμα, δηλαδή και αυγό τηγανιτό θα το παραγγείλουν απ' έξω, να σου πω ότι έχω ανακαλύψει ένα μαγαζί, λέγεται Protein Garden και είναι τέλειο. Φέρνει και γρήγορα τον delivery, έχει και στο κέντρο, έχει και προς τα που μένεις εσύ.
1: Γλυφάδα.
2: Εγώ δεν
1: έχω Δημήτριο, αλλά είναι στη Γλυφάδα.
2: Έστω στη Γλυφάδα, όλα ήδη φαίνονται από εκεί. Λοιπόν, μια χαρά λοιπόν. Κρατήστε τη συμβουλή τη Βρυσίδα. Αν θέλετε τον delivery, όντως κρατήστε τη δική μου και δοκιμάστε την σήμερα, αύριο, μεθαύριο, δεν ξέρω, θα δείξει. Σε λίγο εμείς πάντως θα ανοίξουμε ένα άλλο φαγητό, γλυκό για την ακρίβεια, επιδόρπιο μη σου πω, το fortune cookie της ημέρας. Θα το ανοίξουμε και θα δούμε μέσα τι έχει, για ποιο ζώδιο, ποια είναι τα τυχερά νούμερα σήμερα, τι γίνεται τέλος πάντων.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, ακούτε Madrid 106,2 και εμάς τα κορίτσια στην πόλη που έχουμε έρθει εδώ για να σου πούμε τι θα συμβεί σε κάποια συγκεκριμένα ζώδια σήμερα. Ας ανοίξουμε το fortune cookie. Ωραία.
1: Τι ωραίο αυτό που γράφει.
0: Εμπιστεύσου το ένστικτό σου. Το σύμπαν συνωμοτεί υπέρ σου, λοιπόν. Για δίδυμοι, για τους δίδυμους είναι αυτό, ναι. Για τους ζυγούς και για τους υδροχώους. Να πω σε αυτό το σημείο ότι έχει και μια έτσι παραγραφούλα τύπου πάρα πολύ μικρή. Δίδυμοι ευνοούνται οι επικοινωνίες, τα μηνύματα, κοινές γνωριμίες. Ζυγούλιδες, καλή μέρα για συνεργασίες, λέει, συμφιλιώσεις και θετικές εξελίξεις στα προσωπικά. Υδροχώοι, τυχερές συμπτώσεις και ευκαιρίες που μπορεί να εμφανιστούν ξαφνικά. Οι τυχεροί σας αριθμοί, παιδιά, και γράφτε τους, είναι 3, 11, 19, 27 και 42.
1: 42!
0: Ακριβώς. Τέλεια. Αυτά είχα να πω εγώ. Τι να πω. Εγώ δεν είμαι σήμερα, δεν το
1: εγώ
0: έχω.
1: Είμαι.
0: Φαίνεται, φαίνεται.
1: Λέω αυτούς τους αριθμούς να τους παίξω τον Τζόκερ. Είδα στον ύπνο μου ότι έπαιξα τον Τζόκερ.
0: Και το κέρδισες.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Εκεί που είναι το καλύτερο, το στιγμιότυπο που ξύπνησες.
1: Αν το είχε κερδίσει, θα το θυμόταν. Όχι, μάλλον ξύπνησα. Δεν πρέπει να είχα δει τα αποτελέσματα. Βάλε αυτό το μήνυμα στην άκρη του μυαλού σου και άφησε το να σε ακολουθήσει για σήμερα. Αλήθεια, εμπιστεύσου το αισθητό σου. Και στείλε μου την πιο γλυκιά σου καλημέρα στο 6936 646 656 και εμεί τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: ταξιδεύει αυτό από μόνο του στην Μύκονο.
1: Πώς?
0: Πάρα πολύ εύκολα. Ουσιαστικά πας 2 με 4 Οκτωβρίου, είναι τριήμερο αυτό το σεμινάριο. Mm-hmm. Θα έχουμε την καθοδήγηση του στιχουργού και ιδρυτή του Lyric Days, Βαγγέλη Κωνσταντινίδη. Και φυσικά με το MAD πας εκεί. Μπαίνεις στο MAD κάτω Παύλα TV στο Instagram, ακολουθείς τα βήματα του giveaway και διεκδικείς την θέση σου για ένα τριήμερο, ρε παιδί μου, σεμινάριο, Songwriting Camp στην Μύκονο. Σου δίνει ακτοπλοϊκά, διαμονή και μετακίνηση, όλα αυτά καλυμμένα. Οπότε τι να σου πω, μπες και δοκίμασέ το. Καλή άκου, επιτυχία. Τι
1: άκου, Κάθια, εγώ 18 Οκτωβρίου έχω γενέθλια. Οπότε όλο τον Οκτώβριο γιορτάζω. Θα πάω με 2 με 4 Μύκονο.
0: Μύκονο! Τέλειο. Λοιπόν, να πάμε και σε πολύ λίγο. Θα πάμε όχι Μύκονο, θα πάμε προς Κρήτη, γιατί οι γιαγιάδες επιστρέφουν.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Αν άνοιξε σήμερα social media και αναρωτήθηκε τι βλέπουν όλοι, είσαι στο σωστό σημείο. Πάμε να δούμε τα viral τη ημέρα για σήμερα.
1: Παιδιά, επιτέλους βρήκαμε τον άνθρωπο που μπορεί να νικήσει την τεχνητή νοημοσύνη, παιδιά. Και δεν είναι άλλος από τις κριτικές γιαγιάδες.
2: Συγγνώμη, μικρός αστερίσκος, όχι μπορεί να νικήσει, μπορεί να αποτρελάνει την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι, ναι. Το ίδιο λέμε.
2: Μόνο οι γιαγιάδες μπορούν να το κάνουν αυτό. Πραγματικά.
1: Οι αγαπημένες μας λοιπόν viral γιαγιάδες του ημιμαραθώνιου Κρήτης επέστρεψαν με καινούριο σποτ. Και αυτή τη φορά ο αντίπαλος είναι το χαζό ChatGPT, όπως το αποκαλεί η γιαγιά Αγγέλα. Η γιαγιά λοιπόν προσπαθεί με την τεχνητή νοημοσύνη και φυσικά δεν πάει όπως θα έπρεπε. Τη ζητάει να την κάνει πιο νέα σε φωτογραφία.
2: Αλήθεια. Ναι, ναι. Ναι, 10 χρόνια κιόλας λέει νεότερη.
1: Παιδιά, μπείτε μέσα να το δείτε αυτό το βίντεο.
2: Εγώ το έχω δει καλέ.
1: Είναι ακραία τέλεια.
2: Λέει κάνε με 10 χρόνια νεότερη.
1: Για να ζηλέψει η φοφό, ξέρω
2: εγώ. Πώς λέγεται, η νύφη της. Και στέλνει το chat μια φωτογραφία που δεν είναι σίγουρα 10 χρόνια νεότερη.
1: Όχι, την έχει κάνει 10 χρονών.
2: Ναι, όχι, δεν την έχει κάνει 10 χρονών, αλλά η γιαγιά λέει για πλάκα. Σου είπα να με κάνεις 10 χρόνια νεότερη, όχι 10 χρονών.
1: Ναι, ναι. Ακριβώς αυτό. Η γιαγιά λοιπόν προσπαθεί να βγάλει άκρη. Το AI κάνει το απόλυτο λάθος. Προτείνει να αντικαταστήσει το πίκτη του σπότερ, παιδί μου, το κριτικό πιλάφι με σούσι. Και εκεί καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει.
2: Δεν είναι αυτό το αγαπημένο μου σημείο, παιδιά. Είναι όταν προσπαθεί, χτυπάει το κουδουνάκι ουσιαστικά για να μπει μέσα στο σπίτι τη και απαντάει το EA. Γεια σου, γιαγιά Αγγέλα, δεν ξέρω πώς τη λένε. Και λέει αυτή, όχι η γιαγιά. Και λέει το chat, συγγνώμη, γεια σου μικρή Αγγελικούλα, ώρα για διάβασμα.
1: Και το καλύτερο να σας πω σε αυτό το σημείο, όταν η τεχνητή νοημοσύνη της λέει ουσιαστικά ότι είναι μεγάλη για να τρέξει σε ημιμαραθώνιο, εκείνη της απαντάει με λογική, εγώ θα τρέξω, εσύ μπορείς. Και κάπως έτσι.
2: Έφυγε η Κρήτη και ήρθε κάποια
1: άλλη χώρα. Το AI λοιπόν χάνει με συνοπτικές διαδικασίες. Το βίντεο, να πω, αυτό το βίντεο το συγκεκριμένο, είναι το νέο πρόμο του Διεθνούς Ημιμαραθώνιου Κρήτης, που φέτος συμπληρώνει 11 χρόνια και γίνεται στις 4 Οκτωβρίου του 2026 στο Αρκαλοχώρι, παρακαλώ, Ηρακλείου, με αγώνες 21,10 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα κτλ. Παιδικό αγώνα και αγώνα αμαία.
2: Τρέξτε λοιπόν εσείς, παιδιά, να δείτε αυτό το βίντεο, γιατί πραγματικά αξίζει. Είναι πάρα πολύ αστείο, πάρα πολύ ωραίο. Και αυτά ήταν τα θεάματα που έκαναν περισσότερο θόρυβο σήμερα. Σε λίγο θα μάθετε τι απάντησαν οι ακολουθοί μας στο Instagram για το poll της ημέρας μας. Για να δούμε.

0: Καλημέρα από το Μάντρε 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και πάμε να δούμε πώς ψήφισε ο κόσμος στο Instagram μας στην ερώτηση που έχουμε βάλει. Για πες.
1: Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό όταν ξεκινάει ο χειμώνας? Ζεστός καφές και κουβέρτα και τζάκι, Χριστούγεννα και γιορτές, εκδρομές σε βουνό με χιόνι? Τι ψήφισε ο κόσμος?
2: Παιδιά, εμένα οι δικοί μου φίλοι αυτό που ψήφισαν είναι 51% ζεστός καφές και κουβέρτα, 14% λάθος. Ποιο ήταν το πρώτο? Βοήθησε με.
0: Αυτό. Ήτανε το
1: καφές,
0: το...
1: κουβέρτα και τζάκι.
2: Ωραία, 14% εκδρομές σε βουνό και χιόνι και 35% Χριστούγεννα και γιορτές. Εμένα με έβαλε η πεφτίτσι στα Χριστούγεννα και γιορτές. Καλά έκανε. Αλλά θέλω να πω πόσο δυστυχισμένη φαίνεται η μούρη μου, παιδιά. Να πω όλο, είμαι κάθομαι έτσι εγώ στο πόλο αυτό.
0: Ωραία, να πω για να μπω στο live στο TikTok. Ζεστός καφές και εμένα 50%, εκδρομές 13%, Χριστούγεννα και γιορτές 37%. Ναι. Άρα όλοι θέλουν το τζάκι και...
1: Θέλουν όλοι το χαλαρό. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Θέλουν την ησυχία του σπιτιού τους, ένα τζάκι και ένα ζεστό ρόφημα.
0: Νομίζω αυτό είναι το οικονομικό, το χαλαρό.
1: Οικονομικά χαλαρά.
0: Και δεν πάω πουθενά.
1: Καλά, να σου πω την αλήθεια, δεν είναι και πολύ οικονομικό να έχουμε. Δεν έχουν όλοι σπίτι με τζάκι, οπότε για να βρουν το τζάκι θα πρέπει να πάνε κάπου τέλος πάντων.
0: Σε ένα σαλέ.
2: Εγώ δεν κατάλαβα πολύ την διαφορά του ζεστός καφές και κουβέρτα με το Χριστούγεννα και γιορτές. Κάπως στο κεφάλι το δικό μου είναι συνδυαστικό αυτό.
1: Το Χριστούγεννα και οι γιορτές, αγάπη μου, έχουν να κάνουν με γιορτές. Λαμπιόνια αυτά.
0: Ναι, ότι περισσότεροι προτιμούν γιορτές. Κάποιος μπορεί να θέλει κουβέρτα και ζεστό καφέ και να μην του αρέσει το Χριστούγεννα.
1: Εγώ πάντως να ξέρεις.
0: Γιατί του αρέσει ο χειμώνας, γιατί έχει τις γιορτές και τα Χριστούγεννα. Ή γιατί του αρέσει ο καφές αυτό.
1: Εγώ να ξέρετε παιδιά, με την εικόνα γέλασα πάρα πολύ. Γιατί όταν την έφτιαξα μετά παρατήρησα, αφού την ανέβασα, ότι η βρυσίδα έχει τη γάτα μου δίπλα της. Και τη λέω, ρε φίλε, γιατί πήρες εσύ τη γάτα μου?
0: Αυτή το έφτιαξε, εμένα φώναζε ότι της έφτιαξε τη γάτα.
1: Πάντων,
2: μα καλά, πας και εσύ σε ξένα πόλη και παίρνεις ξένες γάτες.
0: Δώστε λεπτάκι. Στο σπίτι της είμαι με τη γάτα της και πίνω ζεστό καφέ. Ορίστε.
2: Α, ναι, μια χαρά. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε όμως τι άλλο έχουμε να σας πούμε εδώ πέρα. Γιατί πρακτικά έχουμε επιστρέψει πίσω και έχουμε επιστρέψει δυναμικά και πολύ πιο γκλαμ. Γιατί αν μας δείτε αυτές τις μέρες στα social media να είμαστε γεμάτοι με πολύχρωμα gem stickers, υπάρχει κάποιος λόγος. Δεν έχει γίνει έτσι τυχαία αυτό. Ο Σεπτέμβρης είναι γεμάτος back to school, back to work, back to reality, back to reality. Εμείς όμως, παιδιά, στο MAD πήραμε τα back to gems. Προσθέσαμε τα gems ουσιαστικά και κάναμε back to glam. Είναι νέα τάση αυτό, να ξέρετε. Είναι νέα μόδα. Νέο trend.
0: Θέλω να σου πω που ξεκίνησε, για να ξέρουν και ο κόσμος.
2: Ναι.
0: Το έκανε η Kylie Jenner στα γενέθλιά της ή η Kim Kardashian, μία από τις δύο. Την μπερδεύω τις δύο. Το έκανε στα γενέθλιά της και γέμισε όλη την τούρτα της με τα gems.
2: Τότε να σου πω ότι εγώ το είχα
1: και
2: κάνει.
1: Και την έφαγε.
0: Δεν ξέρω την έφαγε.
2: Θέλω τότε να πω
0: έτσι
2: ότι.
0: Έτσι ξεκίνησε.
2: Εγώ το έκανα πριν 5 χρόνια αυτό.
0: Κάτσε να το ψάξω.
2: Αλλά... Δες πότε το κάνανε. Έτσι και μα τη γράφουνε, θα γίνω έξαλλη. Έχεις και εσύ λοιπόν απορία. Ποια το έκανε πρώτα? Εγώ ή η Kylie Jenner? Έχεις γενικά κάποια απορία, γενικά κάποιο δίλημα? Σε έχουμε. Λοιπόν, κάτι που σε προβληματίζει θα λυθεί ευθύς αμέσως. Μας το στέλνεις εσύ στο 6936-646-656 και ο θείος Ανδρέας θα είναι εδώ πέρα να σου απαντήσει και να σου λύσει την απορία. Πάνω απ' όλα με σοβαρότητα.

0: Καλημέρα, καλημέρα από Mad Radio 106,2. Παιδιά, εμείς εδώ έχουμε ανοίξει ήδη τα live μας. Έχουμε ήδη πάρα πολύ κόσμο που μας παρακολουθεί, που μας βλέπει. Οπότε να πούμε καλημέρα σε όλους εσάς. Καλημέρα στην Κική, στον Γιώργο, στον Τάσο, στον Αναστάση. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, την Αγγελική, τη Χριστίνα, τον Κωνσταντίνο, τον γείτονά μου, σε όλους που μας στέλνουν μηνύματα στο Viber. Και τώρα, παιδιά, είναι μία ώρα που θα μιλήσουμε λίγο κάπως μεταξύ μας. Γιατί είναι η ώρα που το λέμε στον Θείο Ανδρέα. Εσείς μας έχετε στείλει μία απορία σας, ένα δίλημα, κάτι που σας προβληματίζει. Και ο Θείος Ανδρέας είναι εδώ για να σας το απαντήσει.
1: Ακριβώς. Και σήμερα λοιπόν μας έστειλαν ένα μήνυμα το οποίο διαβάζω τώρα και λέει: ο σύντροφός μου μου είπε ότι θέλει λίγο χώρο. Πόσο χώρο? Ένα δωμάτιο? Ένα τετράγωνο? Άλλη χώρα? Να βοηθήσω και με τη μετακόμιση? Ρωτάει η κοπέλα εδώ πέρα ή το αγόρι, δεν ξέρω τέλος πάντων.
2: Αφού το αγόρι σου ζήτησε λίγο χώρο, άκουσε τι θα κάνει. Θα πας σε ένα pet shop, θα πάρεις ένα σπιτάκι, αυτό για τα σκυλάκια, να είναι έτσι λίγο μεγαλούτσικο, να είναι άνετο, και θα πεις το αγόρι σου: εδώ θα κοιμάσαι στο μπαλκόνι, θα του βγάλει στο σπιτάκι, θα του πει: θα είσαι εδώ, θα σου έχω τροφή, νερό, να κάνει την ανάγκη σου όπου θε. Και άμα θε κάποια βόλτα, θα χτυπά τον τζάμπι, να σε βγάζω και μια βόλτα
0: από
2: το τετράγωνο και θα αρχίσει πάλι στο σπιτάκι σου. Θα έχει το χώρο, θα έχει την άντησή σου. Γιατί δεν μπορώ να παίζει σε βυσομπόρου, να τριγυρά και άμα κινδυνεύσει, εγώ τι θα κάνω, θα τρελαθώ, θα πει: εδώ θα σε βγάζω στο μπαλκόνι, να σε βλέπω, να σε χαίρομαι, να σε καμπαρώνω.
1: Να πω, είναι μάλλον προσωπική εμπειρία.
0: Εγώ έχω τέτοια. Εγώ, παιδιά, έχω τέτοια προσωπική εμπειρία. Είπα σε γκόμενο που συγκατοικούσαμε ότι θέλω λίγο χώρο. Με ρώτησε αυτό, μου λέει: τι θέλει να σου δώσω το δωμάτιο? Τι θέλει.
1: Μιόραφο!
0: Του λέω: μου λέει, δεν πιστεύω να θε να χωρίσουμε. Του λέω: όχι, όντω δεν θέλω να χωρίσουμε. Θέλω λίγο χώρο. Οπότε θα ξεσυγκατοικήσουμε τώρα.
1: Ωραία, να ρωτήσω λίγο κάτι. Αυτό το θέλω λίγο χώρο δεν είναι κατανοητό πολλές φορές. Και σας το λέω εγώ, γιατί αυτό μου το έχουν πει
0: το
1: εμένα.
0: Θέλω λίγο χώρο σημαίνει ότι με πιέζει η παρουσία σου.
1: Φύγε.
0: Που είναι εδώ. Αυτό σου λέω.
1: Ωραία, γιατί να μου το πει ότι θέλει λίγο χώρο, αλλά να είμαστε στον ίδιο χώρο να συγκατοικούμε και να αυτό.
0: Αυτό προσπαθεί να σου πει, Κατερίνα.
1: Όχι,
0: θέλει
1: αγάπη.
0: Να σου πει εμένα, ότι θέλει χώρο. Ναι. Φύγε λίγο.
1: Εμένα μου το έχει πει αυτό, γιατί ήθελε το δικό του δωμάτιο. Και του λέω: σιγά, μανίτσα μου, ποιο είσαι, θε και δικό σου δωμάτιο.
3: Δικό του δωμάτιο εξτρά από αυτό που
1: ναι, γιατί ήθελε να κάθεται εκεί πέρα να βλέπει. Μπάλα.
0: Και εγώ είχα δικό μου δωμάτιο εξτρά που ήταν ο καλλιτεχνικός χώρος.
1: Άλλο. Να πάρουμε τότε μία βίλα, ρε παιδιά, να τα μοιράσουμε τα δωμάτια. Μισό λεπτάκι από. Α, μου πει ένα εκατομμύριο, κάτσε λίγο.
0: Ρε η Κατερίνα, για να το είπε ο άνθρωπος, προφανώς θα μπορούσε να το σαπορτάρει.
1: Να του πάρουμε ένα σπιτάκι σκύλου. Καλά, έλεγε.
3: Καταλαβαίνω ότι και οι άντρες θέλουν λίγο το χώρο του
0: και
3: τον χρόνο του και οι γυναίκες ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο, τι έχω κάνει εγώ, θα σου πω τη δική μου προσωπική εμπειρία, γιατί φωνάζω εδώ πέρα για τις δικές σας. Λοιπόν, η δική μου προσωπική εμπειρία είναι ότι ο Νίκος, ας πούμε, του αρέσει να βλέπει μπάσκετ, που βλέπει τον Παναθηναϊκό κτλ.
1: Μερικές
3: φορές και ποδόσφαιρο. Όχι, παιδιά. Τον αφήνω να βλέπει μπάσκετ και μπάλα. Το έχω δώσει το χώρο του, γιατί το ήθελε πραγματικά αυτό. Γιατί με προηγούμενη σχέση δεν πέρασε πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Του φώναζε και λέγεται μου την σημασία. Και εγώ έπαιρνα το δικό μου το χώρο. Εκείνη τη ημέρα που αυτό βλέπει Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, εγώ ή πηγαίνω βόλτα με τις φίλες μου, ή για ποτό με τις φίλες, ή κάθομαι κάνω εκπομπή πίσω στο τραπέζι, ή κοιμάμαι.
0: Μα
3: πάρα πολύ ωραία.
0: Δεν αφήνουν οι γυναίκες τους άλλους να βγουν.
3: Οι περισσότεροι όχι. Και να ξέρεις, οι περισσότερες φωνάζουν και λένε: δεν μου δίνει σημασία. Και γιατί βλέπεις μπάλα και δεν βγαίνουμε έξω να πάμε?
0: Κορίτσια!
3: Κάπου, ή κάτι να κάνουμε.
0: Είστε με τα καλά σας. Αφού θέλει να δει ο άνθρωπος κάτι.
3: Είναι ένα pleasure αυτό. Και αν τους δίνεις αυτό το pleasure, να ξέρεις, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο.
0: Μα προφανώς αυτό ήταν
3: δεδομένο. Αυτό και θα σε έχει πραγματικά όλη μέρα σημασία.
1: Λοιπόν, αν έχεις και εσύ μια ιστορία όπως εδώ τα κορίτσια που μοιραζόμαστε, αλλά και γενικότερα όλος ο κόσμος που μας στέλνει τις ιστορίες του, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Μας στέλνεις το 6936-646-656 την προσωπική σου ερώτηση που θες να κάνεις, τον προβληματισμό σου ή οτιδήποτε άλλο, και ο Θείος Ανδρέας έρχεται και σου απαντάει. Και αν θέλεις περισσότερα, μπες στο TikTok και ψάξ τον ως Θείος Ανδρέας. Σίγουρα θα τον βρεις.
4: Mad Radio 106,2. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Το MAD Radio 106,2 προτείνει με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Να ξέρετε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ανέκδοτου, οπότε θα σας πω και ένα ανέκδοτο έτσι στα γρήγορα.
3: Τέλεια.
2: Λέει ο ασθενής, πάει ένας ασθενής σε έναν γιατρό και του λέει: «Γιατρέ, κάθε φορά που πίνω καφέ, με πονάει το μάτι μου». Και τι το απαντάει ο γιατρός?
3: Τι του είπε?
2: Δοκιμάσατε να βγάλετε το κουταλάκι από το φλιτζάνι?
4: Σταμάτα!
2: Ωραία. Κουτούλα για το κουτάλι στο μάτι.
3: Στην παράγκα.
2: Στην παράγκα.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημερούδια, καλημερούδια στην όμορφη πόλη. Τι κάνει η Αθήνα μου?
2: Και στην όμορφη παρέα που έχουμε
1: δημιουργήσει. Ελπίζω να είναι καλά λοιπόν η Αθήνα μου. Εμείς εδώ τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ παρέα μαζί σου. Κατερίνα Πευτίτσι εδώ σου μιλάει. Η ώρα είναι 8 και 2. Και πρέπει να μείνεις μαζί μας, γιατί η επόμενη ώρα θα έχει από όλα.
2: Και σίγουρα θα έχει την Κατερίνα που θα σου πει πώς να πετύχεις μια αψεγάδια στην επιδερμίδα. Και τι λένε και τα ζώδια για σήμερα.
3: Μετά από αυτό όμως θα είμαστε εδώ πέρα για να σας δικάσουμε, παιδιά μας. Στέλνετε την ιστορία σας στο 6936646656 και εμείς μονάχα κρίνουμε ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Φυσικά δεν λείπει και η πιο juicy συζήτηση της ημέρας, και η ερώτηση σήμερα είναι: ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας φίλος? Να αργεί πάντα, να ακυρώνει τελευταία στιγμή, για να αποκαλύπτει μυστικά.
2: Στείλε μας στο Viber 6936646656 την άποψή σου, γιατί θέλουμε πάρα πολύ να τη συζητήσουμε παρέα.

0: Καλημερούδια σας, καλημερούδια σας. Να, εδώ εμείς είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και σου κρατάμε την καλύτερότερη συντροφιά. Η ώρα είναι 8 και 9 και εσύ ξέρω τώρα, σκέφτεσαι και λες πω, θα πάω τώρα στη δουλειά. Δεν πρέπει να τα σκέφτεσαι αυτά. Είναι Παρασκευούλα. Ο περισσότερος κόσμος που δουλεύει 5 στα 7 ξέρεις τι κάνει. Κάνει υπομονή μέχρι την Παρασκευή και μετά ξεσαλώνει. Οπότε είσαι εδώ για να ξεσαλώσουμε παρέα. Κορίτσια στην πόλη, check. Mad Radio 106,2 check. Και φύγαμε για τα θεάματα με την Κάτια Νεκταρίου.
1: Και παιδιά, θέλω να σας πω όχι για κάτι που θα γίνει σήμερα ή αύριο, αλλά για κάτι που θα γίνει την Κυριακή. Αρχικά να σας ενημερώσω ότι το Σάββατο 19 από τις 8 το βράδυ έως και την Κυριακή 20 στις 11 το βράδυ θα υπάρχει μια διακοπή κυκλοφορίας, απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης στην Αθήνα, συγκεκριμένα από Ευρυπίδου έως Ερμού, νομίζω, Καραγεώργη Σερβίας, γενικά Περικλέους, Αθηναίδος, Αγία Σιρήνη, σε όλα αυτά. Και
0: γιατί?
1: Δεν ξέρω γιατί θα υπάρχει. Γιατί είναι. Α, ξέρω βασικά. Τι σας λέω. Θα υπάρχει στάση διότι δεν θα είναι, θα είναι η μέρα που δεν χρησιμοποιούμε αυτοκίνητα. Είναι παγκόσμια ημέρα μη χρήσης αυτοκινήτων.
0: Τι ωραία.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι σου έχω ακόμα.
0: Τι?
1: Κάτι θα γίνει την Κυριακή 6 με 8.
0: Πες το.
1: Θα το πω, θα το ρίξω. Λοιπόν, παιδιά, ξέρετε όλοι τον Παπαζό, σωστά, που κάνει τον μπαλκόνι του Παπαζό.
0: Ναι.
1: Το ξέρετε?
0: Ναι,
1: το ξέρετε, ναι. Τον ξέρετε. Τον ακούμε, παιδιά. Ναι. Έχει πει το ατελείο, έχει πει διάφορα. Ναι. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. 6 λοιπόν με 8 στην οδό Αθηνάς θα κάνει live. Θα κάνει live το μπαλκόνι του Παπαζό με δωρεάν είσοδο.
0: Α, τι ωραία.
1: Θα έχει πάρα πολύ κόσμο εκεί πέρα, γενικά διάβασα. Θα έχει την Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, Ακύλα, Μαρσό, Γιαγκίνιδες, Άρτεμι Ζανάη, Αμάλ, Μπίλι Κάρκ. Γενικά θα γίνεται τη τρελή εκεί πέρα και γενικά θα έχει και διάφορες δράσεις, μιας και ο δρόμος θα είναι κλειστός όπως καταλαβαίνετε. Οπότε δεν ξέρω. Εγώ λέω να περάσω μια βόλτα, εσείς.
0: Και εγώ λέω να περάσουμε μια βόλτα.
2: Κυριακή, είπες,
1: Κυριακή.
0: Την Κυριακή. Να πάμε μια βόλτα, Βρυσίδα μου. Δεν κακό, αφού θα έχει και αμάξια να πάμε περπατώντας.
2: Τέλεια.
0: Ακριβώς.
2: Εσύ λοιπόν, από εδώ, πάλι περπατώντας να πας.
0: Θα πάω περπατώντας από την Παλίνη. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά με αυτόν τον τρόπο, να ξέρετε, θα κάνω διαφραγματικές αναπνοές όσο περπατάω εγώ.
2: Πολύ
0: γιατί,
2: καλό.
0: Παιδιά, τα νούμερα που δεν περιμέναμε, το 50% του πληθυσμού, να σας πω και να σας ενημερώσω αυτό το σημείο, ροχαλίζει. Το 20% έχει άπνοια ύπνου. Το 70% των παιδιών είναι με ΔΕΠΗ και έχουν προβλήματα αναπνοής. Αυτά δεν είναι φυσιολογικά πράγματα και είναι διορθώσιμα. Ο James Nestor, λοιπόν, τα εξηγεί στο ANASA, στο Tattoo Club 3 Οκτωβρίου το 2026. Θα είναι εδώ μαζί μας. Ένα masterclass που αλλάζει την αναπνοή σου. Οπότε τι θέλω να κάνεις? Θέλω να πας να κλείσεις τώρα τη θέση σου στο more.com. Και σε αυτό το σημείο να πω ότι ο Nestor, ο James Nestor, έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα για να κάνει breathwork masterclass.
2: Αυτό σίγουρα θα το χάσουμε.
0: Ναι, γιατί ξέρεις, πρέπει να μάθουμε να αναπνέουμε.
2: Έχει πουλήσει πάνω από 3,5 εκατομμύρια αντίτυπα. Και σε 44 γλώσσες, παρακαλώ.
0: Χαμός,
2: έχει μεταφραστεί. Ακριβώς. Αυτά ήταν τα νέα που ξεχώρισαν για σήμερα. Μην φύγεις, γιατί σε πάρα πολύ λίγο έχω μερικά beauty και fashion tips. Γιατί η Κατερίνα είναι η fashion guru μας και σας τη δίνουμε απλόχερα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Βρίσκεσαι στο Mantra 106,2. Εδώ μαζί μας είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. 7 με 10 σου κρατάμε την καλύτερη συντροφιά. Και θέλω να σου πω ότι η beauty guru μας, η Κατερίνα Πεφτίτση, είναι εδώ για να σε κάνει να λάμψεις κάθε μέρα με διαφορετικά tip. Οπότε τώρα έχουμε την ώρα.
1: Beauty tip of the day by Emanuela Cosmetics.
2: Και σε θέλω τώρα να μείνεις μαζί μου. Θέλω να είσαι μαζί μου. Είμαστε εδώ. Ναι, ωραία. Γιατί τώρα θα σου πω το μυστικό του νοπούς φουγγαριού για ψεγάδια στη βάση. Ναι. Πάμε λοιπόν στο δικό μας beauty tip της ημέρας και κρατήστε το, γιατί αυτό το μικρό trick θα σας σώσει κυριολεκτικά τη βάση του μακιγιάζ. Ειδικά τώρα που η επιδερμίδα χρειάζεται να αναπνέει, καταλάβατε, γιατί όσο περισσότερο κρύο έρχεται, τόσο περισσότερο ξηραίνει την επιδερμίδα το κρύο, να ξέρετε.
0: Okay.
2: Οπότε θέλουμε να την κάνουμε να αναπνέει και να φαίνεται λιπαρή. Όχι λιπαρή, κατάλαβες, ενυδατωμένη.
0: Ναι.
2: Αν θέλεις λοιπόν το foundation να φαίνεται σαν το δεύτερο δέρμα σου, δροσερό, λαμπερό και σε καμία περίπτωση σαν βαριά μάσκα, υπάρχει ένας χρυσός κανόνας. Ποτέ, μα ποτέ μην το απλώνετε με στεγνό σφουγγαράκι. Το στεγνό σφουγγαράκι ρουφάει το μισό προϊόν. Η αλήθεια είναι αυτή, παιδιά, να σας το πω, ότι αυτό ειδικά στα ακριβά προϊόντα, π.χ. παίρνεις ένα ακριβό make-up, ναι, και βλέπω να το κάνουν, να βάζουν το προϊόν πάνω στο στεγνό σφουγγάρι και λέω
0: πάει το make-up.
2: Πάει όλο το make-up. Γιατί το σφουγγαράκι πρέπει να είναι βρεγμένο για να τραβάει λίγο προϊόν και να το διώχνει απευθείας. Οπότε πρέπει να είναι ελαφρώς νοπό, όπως είπαμε, και καλά στημένο. Εγώ, ας πούμε, το κάνω αυτό καθημερινά με το αγαπημένο μου No Filter Needed Foundation και το Make-up Sponge από τα Emanuela Cosmetics. Και για όσους δεν το έχετε ανακαλύψει ακόμα, είναι το foundation που έχει γίνει, παιδιά, mega viral παντού εφέτος. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ακριβώς κάνει αυτό που λέει ο τίτλος του. Σου κάνει το πρόσωπο γυαλί, σαν να έχεις βάλει έτσι μόνιμο φίλτρο ομορφιάς πάνω σου. Γενικά όλο αυτό το brand έχει μια φοβερή premium εικόνα, από τις συσκευασίες μέχρι και τις υφές. Νιώθεις ότι φοράς κάτι πολύ ακριβό, αλλά οι τιμές δεν υπάρχουν, είναι υπερπροσιτές. Μπορείτε λοιπόν να βρείτε αυτά τα προϊόντα στο Hondo Center, να κάνετε έτσι μια βόλτα και να τα δείτε από κοντά και να βρείτε και την απόχρωση που σας ταιριάζει. Ή αλλιώς μπορείτε να κάνετε και ένα κλικ στο site τους, emanuelacosmetics.com, και να δώσετε έτσι μια ευκαιρία στο Make Sponge και θα με θυμηθείτε.
3: Εγώ να σας πω, παιδιά, ότι επειδή έχω τις φακίδες, γενικά αποφεύγω να χρησιμοποιήσω make-up. Αλλά μία φορά που με είχαν βάψει για γύρι, μία φορά, πάντα όταν με βάφουν για γύρισμα, τι μου κάνουνε, αντί να βρέξουνε το σφουγγαράκι αυτό με νερό, το βρέχουνε με setup spray.
2: Με setting spray. Ναι. Γιατί με αυτόν τον τρόπο κιόλας σετάρεις. Βέβαια, καλό είναι πριν το κάνεις αυτό, πάλι να το βρέξεις με νερό, να το στύψεις καλά και μετά να βάλεις το
3: setting spray. Και εμείς τα έχουν ήδη βρεγμένα, γιατί μας τα απολυμμένουν.
0: Ναι, ακριβώς.
3: Ωραία, τέλος πάντων, κρατάμε αυτό το tip λοιπόν και το δοκιμάζουμε με την πρώτη ευκαιρία. Δηλαδή, εσείς που ετοιμάζεστε τώρα, δοκιμάστε το τώρα με το που ξεκινήσετε να βάφεστε. Και σε πολύ λίγο θα γυρίσουμε το βλέμμα μας στα αστέρια για να δούμε τι έχουν ετοιμάσει για εμάς πάλι.

0: σχέση.
1: Έτσι, όπως είναι αυτή η μοιραία σχέση, έχω και εγώ μια μοιραία σχέση, να σας πω, με
0: ναι,
1: τα αστέρια. Γιατί εγώ το πρωί ξυπνάω 5 το χάραμα, για εσάς, παιδιά. Βγαίνω έξω, κοιτάω τα αστέρια και κάνω την καθιερωμένη πλέον σε όλους αστρογράφηση. Δεν κατάλαβες ποια ώρα είναι.
2: Ζώδια στο Mad Radio 106,2.
0: Αυτή η ώρα είναι για τα ζώδια. Ακριβώς. Η Παρασκευή φέρνει εξελίξεις, αλλά το καλύτερο κομμάτι της ιστορίας γράφεται μέσα στο Σαββατοκύριακο.
3: Πες το.
0: Κρυός. Η Παρασκευή φέρνει ευχάριστες εξελίξεις και σου δίνει αφορμή να κλείσεις την εβδομάδα με χαμόγελο. Το Σαββατοκύριακο ευνοεί εξόδους και συναντήσεις με αγαπημένα πρόσωπα. Το Ξώτης. Η περιπέτεια σε καλή και δύσκολα θα μπορείς να αντισταθείς. Το Σαββατοκύριακο κρύβει μικρές εκπλήξεις, νέες εμπειρίες και όμορφες στιγμές με φίλους. Το ένστικτό σου θα σε οδηγήσει σωστή κατεύθυνση. Άφησε πίσω ό,τι σε κούρεσε μέσα στην εβδομάδα και αφαίρεσε χρόνο σε ανθρώπους και δραστηριότητες που σε γεμίζουν. Αυτά τα ζώδια είναι για σήμερα που ξεχώρισαν για το Σαββατοκύριακο, γιατί οι υπόλοιποι μάλλον του Σαββατοκύριακου δεν θα περάσετε τόσο καλά όσο αυτά τα ζώδια. Οπότε αυτά θα περάσουν καλά το Σαββατοκύριακο.
3: Εντάξει, θα περάσουν, μπορεί να περάσουν κι άλλα, δεν ξέρεις. Απλά αυτά έχουν έτσι λίγο κάτι πιο ιδιαίτερο μέσα στο Σαββατοκύριακο του. Αν άκουσες λοιπόν το ζώδιό σου, εκμεταλλεύσου την ευκαιρία. Και αν δεν το άκουσες, μην ανησυχείς. Το Σαββατοκύριακο έχει πάντα χώρο για λίγη τύχη και πολλές όμορφες εκπλήξεις.

0: Καλημέρα μου θέλω να σου πω εσένα που είσαι στους δρόμους και έχεις αγανακτήσει.
1: Την καλή επιτυχία την δική μου.
0: 8 και 31 είναι η ώρα. Είμαστε εδώ τα κορίτσια στην πόλη να σου κρατήσουμε την καλύτερότερη συντροφιά που μπορούμε. Και ξέρεις τι, έχει βγει ο ήλιος.
1: Έχει βγει ο ήλιος ακριβώς.
0: Εγώ έχω έρθει
1: με γούνα. Ναι, έχει έρθει. Η αλήθεια είναι ότι το πρωί μάλλον κρύωνε η Κατερίνα. Ενώ τους ενημέρωσα ότι ο καιρός θα έχει 28 βαθμούς Κελσίου σήμερα και Σαββατοκύριακο και 29. Και να σου πω, Σεπτέμβριος με τέτοιο καιρό, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ περίεργο. Έχει μπει ο φθινόπωρος, αλλά μάλλον δεν θέλει ο καιρός να το καταλάβει.
0: Ο φθινόπωρος! Καλώς ήρθες, φθινόπωρε! Έχει έρθει ο κύριος φθινόπωρος, είναι κοντά μας.
1: Έχει έρθει ο φθινόπωρο και δεν θέλω να το καταλάβει ο καιρός. Ήθελα να πω ο καιρός και κόλλησα.
0: Ο φθινόπωρος όμως ήρθε.
1: Σταμάτα να μιλήσω.
0: Κάτσε παιδάκι μου, λέω. Ο φθινόπωρος ήρθε και έχει φέρει μαζί του καινούργιες αρχές, νέα ξεκινήματα.
1: Ακριβώς. Έχει έρθει κάθε νέα σχολική χρονιά και ξεκινάει μια λευκή σελίδα. Μια σελίδα που θα γεμίσει ιδέες, όνειρα, προσπάθεια, φιλίες, μικρές και μεγάλες επιτυχίες. Και ίσως αυτό είναι το πιο όμορφο από το, με το Σεπτέμβρη που ήρθε. Ό,τι μας θυμίζει πως κάθε νέα αρχή είναι μια νέα ευκαιρία να γράψουμε τη δική μας ιστορία. Και γι' αυτό το φετινό μήνυμα της Big είναι τόσο απλό αλλά και τόσο αληθινό. Εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία. Και μαζί με την κάθε νέα αρχή, η Big κάνει το Back to School ακόμα πιο ξεχωριστό. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης Big, μπορείς να συμμετέχεις σε μεγάλο online διαγωνισμό και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να κρατήσεις την απόδειξη. Σε παρακαλώ, μην την πετάξεις. Ξέρω, όλες τις αποδείξεις πετάμε για κάποιο λόγο. Αλλά αυτήν κράτα την και να μπεις στο www.bigpavlabacktoschool.gr για να δηλώσεις συμμετοχή και έτσι θα μπορεί να κερδίσεις πολλά πολλά δώρα.
0: Ωραία. Μιας και ήρθε λοιπόν ο φθινόπωρος και έφερε και τον Back to School, να πούμε στον φθινόπωρο να μας συνδέσει και με το Newsbomb για να μάθουμε τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα Δημήτρη.
2: Καλημέρα σας. Είναι η Δήση Τίγλους από το newsbomb.gr. Η ώρα του Μαζονάκη πλησίαζε έτσι και αλλιώς. Με αυτά τα λόγια φέρεται να είπε ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ο οποίος κατηγορείται για φαν του τραγουδιστή μέσα από τον Κορυδαλό. Με πανό όσο ζω μαζό, υποδέχτηκαν την έτερη κατηγορούμενη Ιωάννα

0: κόλπου για να συζητηθεί η μελλοντική πορεία της σύγκρουσης. Στα ουράνια πετούσε από τη χαρά του ο βασιλιάς Κάρολος όταν έμαθε για θάνατο της Νταϊάννα, σύμφωνα με το βιβλίο που ετοιμάζεται να δημοσιεύσει ο αδερφός της αδικοχαμένης πριγκίψας. Όλα αυτά είναι ανοησίες, σχολίασε λακωνικά τον Buckingham για το βιβλίο του Κόμι Σπένσερ. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MATV. Παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια. Γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κόλεστον Intense βαφές μαλλιών μόνο 3,44. Always σερβιέτες Platinum 1 συν 1 δώρο. Σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,59. Αλλά και Ariel Big One σε τιμή κάτω των 10 ευρώ. Γαλαξίας.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
8: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park, τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 έως 9, από τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Volta Fan Park, στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια, αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: K-Pop Superstars. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία έρχεται στην Αθήνα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Christmas Theater. Τα μεγαλύτερα hits των BTS, Blackpink, Cat's Eye και K-Pop Demon Hunters σε ένα φαντασμαγορικό live show. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ο Πανδά.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω που βρίσκεσαι, αν είσαι στην κίνηση. Να ξέρεις, σου έχω την καλύτερη ώρα τώρα που θα γελάσεις και θα περάσεις καλά όσο είσαι στην κίνηση μέχρι να πας στη δουλειά σου.
1: Τι είναι αυτό, παιδιά, σιρήνα περιπολικού.
0: Α, ναι, ναι. Παιδιά, έτσι κάνει.
2: Τι κάνει
0: αυτό.
2: Ανημοστρόβιλο.
0: Ξέρω.
2: Η Τζένιφερ Λόπεζ πιάστηκε να κλέβει, παιδιά.
0: Ναι.
2: Ακούσατε?
0: Τα ακούσαμε.
2: Ωραία. Όχι, όχι. Δεν έκλεβε κλαδιές.
0: Τι έκλεβε?
2: Κλαδιές. Έκλεβε μπαταρίες. Η Τζένιφερ Λόπεζ, λοιπόν.
0: Έλα ρε, κάποια σταμάτα. Λοιπόν,
2: δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό.
0: Ναι, για πες, η Τζένιφερ Λόπεζ.
2: Έκλεβε μπαταρίες, παιδιά. Και πριν πάρει τηλέφωνο ο δικηγόρος της Τζέι Λο, δεν είναι η Τζέι Λο, παιδιά, η αληθινή. Αλλά αν δείτε τη φωτογραφία, πραγματικά θα καταλάβετε γιατί πράγμα μιλάω. Είναι ίδια η Τζένιφερ Λόπεζ.
0: Ναι, είναι ίδια.
1: Είναι πραγματικά, είναι πραγματικά.
2: Είναι λες και είναι η Τζένιφερ Λόπεζ βασικά. Αυτή εδώ πέρα είναι η κοπέλα που πιάστηκε να κλέβει. Και εδώ βλέπουμε την Τζένιφερ Λόπεζ. Ο χαμός δηλαδή. Τρεις λαλούν και δύο χορεύουν, οι άνθρωποι μπερδεύτηκαν. Μια 35χρονη γυναίκα στη Μινεσότα, λοιπόν, η Σερένα Άννη Κουέστ, συνελήφθη αφού κατηγορήθηκε ότι έφυγε από κατάστημα με δύο πακέτα μπαταριών για ηλεκτρικά εργαλεία αξίας περίπου 580 δολαρίων. Ο υπάλληλος του καταστήματος φέρεται να την αναγνώρισε και από προηγούμενο περιστατικό, δηλαδή είναι η γνωστή κλέφτρα.
1: Ο προηγούμενος θα την άφησε, ήταν σε φάση τάξη.
0: Μήπως αναγνώρισε, ναι, αυτό, μήπως αναγνώρισε ότι την ξέρω κάπου, μήπως
2: Όχι, είχε ξαναγίνει περιστατικό και κάλεσε την αστυνομία, ενώ η ίδια φέρεται να παραδέχεται ότι ναι, πήρε τις μπαταρίες. Μέχρι εδώ λες, μια περίεργη υπόθεση κλοπής. Μαλλί όμως, J-Lo. Βλέμμα, J-Lo. Χαρακτηριστικά, J-Lo. Καριέρα, όμως, κάπου εδώ αρχίζουν και χωρίζουν τα τσανάκια.
1: Ναι, επίσης, αυτή είναι 35. Η J-Lo πόσο είναι?
2: Είναι παραπάνω. 50. Τα έχει πατήσει.
0: 50, ναι.
1: Αλλά αυτή μοιάζει πιο μεγάλη από την J-Lo.
2: Εντάξει, δεν έχει.
0: Η J-Lo έχει πολλά λεφτά και κάνει μπότοξ.
2: Δεν έχει το κόσμο που σέρνει από πίσω J-Lo.
0: Αυτή κλέβει μπαταρίες.
2: Η γυναίκα λοιπόν εδώ πέρα είναι σαν να βγει από τον glitch του Matrix, παιδιά. Δηλαδή είναι σαν να έσκησε έτσι το δέκα και να βλέπουμε δύο J-Lo. Μία πάμπλουτη που είναι 50 χρονών και μοιάζει. Και μία πάμπτωχη που η γυναίκα πηγαίνει και κλέβει μπαταρίες.
0: Για ταινία έπρεπε να το κάνουν αυτό. Υπάρχει.
1: Υπάρχει τέτοια ταινία.
0: Ναι, υπάρχει.
1: Και παίζει Σελίνα Γκομέζ.
0: Α, ναι, ναι, μόνο την έχω δει. Ναι. Ξέρω ποιο λες.
1: Αλλά ξέρετε τι σκεφτόμουν, ότι αυτή η γυναίκα θα μπορούσε να είναι εξίσου πάμπλουτη. Πώς? Θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα είτε να πάει και.
2: Και να λέει ότι είναι J-Lo.
1: Όχι, ρε αγάπη μου. Θα μπορούσε να πάει και υπάρχουν γενικά όταν κάποιος είναι διάσημος. Όχι απαραίτητα, γιατί πρέπει να το έχει σπουδάσει. Αλλά όταν κάποιος είναι διάσημος και θέλει να αποφύγει τις κάμερες, πηγαίνει κάποιος σωσίας του και φωτογραφίζεται εκείνος. Ας πούμε, δεν μπορεί η J-Lo να παρευρεθεί σε κάποιο event.
0: Ποιος είχε κάνει αυτό πέρσι στα awards που είχε βαθεί?
1: Ναι, ο Jim Carrey. Ναι, αλλά θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο και πραγματικά να είναι πάμπλουτη και όχι απλά να μην χρειάζεται.
0: Να εκμεταλλευτεί.
2: Ναι, αλλά κοιτάξτε τώρα τι έγινε. Η J-Lo είδε με αυτόν τον τρόπο ότι είναι συγκεκριμένη τη γυναίκα, γιατί έγινε σούσουρο.
0: Και τι έγινε.
2: Οπότε μπορεί να γίνει κάποια πρόταση.
1: Μπορεί να γίνει κάποια πρόταση, αλλά έπρεπε να τη δικάσουμε πρώτα την κοπέλα για να γίνει πρόταση. Και μια και λέω τώρα να δικάσουμε, άκου τι έχουμε τώρα. Έχουμε το δικαστήριο τη πόλη. Τι κάνει? Στέλνει μήνυμα στο Viber του σταθμού μα 6936-646-656. Μας στέλνεις ένα ηχητικό μήνυμα για μια ιστορία που θέλεις να μοιραστείς μαζί μας και εμείς θα σε δικάσουμε. Συγγνώμη γι' αυτό, αλλά πρέπει να κρίνουμε ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Πρόσεχε όμως, έτσι. Οι αποφάσεις ίσως και να είναι λίγο αυστηρές.

0: Radio 106,2. Τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ, αλλά δεν είναι μόνο στον σταθμό. Είναι μέσα στο δικαστήριο τη πόλη.
1: Φοράμε και τι περούκε των δικαστών τότε που φορούσαν.
0: Και έχουμε και τα σφυράκια μα. Γιατί εσεί μα στέλνετε μία ιστορία στο Viber μα 6936-646-656 και εμεί είμαστε εδώ για να σα δικάσουμε. Μα έχετε ήδη στείλει, η αλήθεια είναι. Και θέλω πάρα πολύ να ακούσω τι ακριβώ έχει συμβεί. Για να δούμε λοιπόν πάνω κάτω τι συμβαίνει. Διότι έχουμε ουσιαστικά.
1: Μα σα στέλνουν σε μήνυμα ή σε ηχητικό. Για να ακούμε τι γίνεται. Για να ακούσουμε.
2: Λοιπόν, κορίτσια, ακούστε να δείτε τι έγινε. Μεταφύτευα κάτι γλάστρες στο μπαλκόνι μου.
0: Εγώ.
2: Μένω στον τρίτο όροφο.
0: Εγώ.
2: Και μου έπεσε η γλάστρα από τον μπαλκόνι. Σχεδόν πάνω σε έναν άνθρωπο. Σχεδόν. Και για να μην. Για να μην τσακωθώ μαζί του, για να μην μου θυμώσει και τη βλακεία που έκανα, το έριξα στο γατί. Δικαιούμαι άφεση αμαρτιών. Και το πιο σημαντικό, θα μου κρατήσει κακία το αγατί μου.
0: Συγγνώμη, επειδή έπαθα το ίδιο ακριβώς πράγμα. Είμαι στον τρίτο όροφο, έκανα μεταφύτευση και εμένα μου την πήρε. Ήταν ένα, ευτυχώς εμένα ήταν μικρό γλαστράκι, γιατί δεν θα βάλω ρε παιδιά την κανονική τη γλάστρα εκεί πάνω, να την πάρει αέρας, να τη σπρώξω.
1: Ναι.
0: Ήταν ένα μικρό γλαστράκι, το οποίο το πήρε κυριολεκτικά ο αέρας χωρίς χώμα, δεν χτύπησε κανέναν, αλλά έπεσε πάνω σε μια κεραία ενός αυτοκινήτου.
1: Ωραία.
0: Οπότε εγώ θα τη δώσω άφεση.
1: Θα δώσω άφεση.
0: Εγώ δίνω άφεση.
1: Θέλω να σου πω ότι οι γάτες είναι πολύ εκδικητικές. Οπότε να ξέρεις ότι θα σε εκδικηθεί η γάτα σου.
3: Εγώ φαντάζομαι τη γάτα της να είναι δίπλα όσο αυτή έλεγε σε αυτόν τον κυριούλια. Η γάτα μου φταίει. Να κοιτάει έτσι με αυτό το βλέμμα που κοιτάνε οι γάτες και να λέει κάποιος λέει ψέματα.
0: Η τύπησα εδώ μεταξύ. Θα ήταν σε φάση. Θα πες ότι τη γάτα της τη λένε νιάου. Θα ήταν σε φάση, ρίχνει τη γλάστρα και κάνει. Νιάου, τι έκανε εκεί, γιατί νιάουξες, δηλαδή θα ήταν αυτή η κατάσταση.
1: Ωραία.
0: Εγώ ψηφίζω να τη δώσουμε άφεση, γιατί αν είναι θα την εκδικηθεί η γάτα.
1: Δεν το κάνει,
0: δεν χρειάζεται να το κάνουμε εμείς.
1: Μπράβο αυτό, δεν το φταίμε.
0: Ωραία.
1: Ένα, δύο, τρία.
3: Άφεση.
0: Άφεση λοιπόν για την φίλη μας και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έστειλες την ιστορία σου.
3: Η απόφαση λοιπόν βγήκε και δύσκολα αλλάζει. Σε λίγο συνεχίζουμε με μια juicy ερώτηση. Ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να κάνει ένας φίλος σου? Σκεφτείτε τα χειρότερα πράγματα που μπορεί να κάνει ένας φίλος σου και στείλτε τα μας στο 6936 646 656.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 και είμαστε πάρα πολύ έτοιμοι για το Juicy Conversation.
1: Ναι, ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να κάνει ένας φίλος? Να αργεί πάντα, να ακυρώνει τελευταία στιγμή, να αποκαλύπτει μυστικά.
2: Λοιπόν, αυτό που είπες, έχω ένα μήνυμα που λέει να αποκαλύπτει μυστικά που του είπες εμπιστευτικά. Εκεί τελειώνει η φιλία για μένα. Ένα άλλο μήνυμα είναι να ακυρώνει τελευταία στιγμή κάθε φορά, κάποια στιγμή νιώσω ότι δεν σε σέβεται. Εγώ θα συμφωνήσω πέρα από αυτά, εντάξει, όλα είναι άσχημα. Το να αργεί πάντα είναι το χειρότερο για μένα, γιατί εμένα με νευριάζει να είμαι έτοιμη, να πρέπει να πάω κάπου και να περιμένω στον καναπέ και να ταλαγώνω τα ρούχα μου, ενώ περιμένω, έχω 8.30 ώρα τραπέζι και αργεί. Έρχεται, ξέρω εγώ, 8:35, 8:40, ενώ έπρεπε να ήμασταν εκεί 8.30. Αυτό με νευριάζει.
0: Θα σου πω εντάξει.
2: Γιατί είμαι Εγγλέζα εγώ.
0: Είσαι Εγγλέζα, έχει δίκιο σε αυτό. Άκου τώρα τι γίνεται. Εμένα δεν με νοιάζει να αργεί. Γιατί είτε σπίτι μου θα είμαι και θα κάνω κάποια άλλη δουλειά, για παράδειγμα να τραβάω βίντεο content, είτε θα είμαι έξω και θα πίνω μόνη μου ποτά και θα τον περιμένω, οπότε δεν με νοιάζει. Το να ακυρώσει τελευταία στιγμή το προτιμώ από το να έρθει κατσουφιασμένο, νισταγμένο και να είναι σε φάση να φύγουμε. Όχι, φύγε μόνο σου. Να μην έρθει. Ακύρωσέ με τελευταία στιγμή να φύγω, να πάω μόνη μου τουλάχιστον. Οπότε το να αποκαλύπτει μυστικά είναι το μοναδικό πράγμα που θα με πείραζε. Είτε μου αποκάλυπτε μυστικά άλλων, είτε τα δικά μου σε άλλου. Γιατί. Αν αποκαλύπτει μυστικά, αποκαλύπτει μυστικά, τελεία.
2: Όχι πάντα, να ξέρεις. Γιατί υπάρχουν και κάποιες αδελφικές σχέσεις. Εγώ με την κολλητή μου, ας πούμε, μου λέει μυστικά άλλων και εγώ μυστικά άλλων, αλλά τα λέμε μεταξύ μας και δεν βγαίνει πουθενά απ' έξω.
0: Εγώ δεν θέλω να το ξέρω αυτό.
2: Ένα πολύ άσχημο επίσης που μου έχουν στείλει είναι το να σε ζηλεύει αντί να χαιρέται με τη χαρά σου. Νομίζω εκεί είναι όντως δεν είναι φίλος. Δεν πρέπει να πεις καν τη λέξη φίλος.
0: Εμένα η κολλητή μου το κάνει αυτό.
2: Γιατί είναι ακόμα κολλητή σου.
1: Σε ζηλεύει.
0: Εντάξει, δεν
2: γιατί είναι ακόμα κολλητή σου.
0: Γιατί
2: είναι ακόμα κολλητή σου.
1: Εγώ, παιδιά, πάντως να ξέρετε, είμαι κόλλος ξεβράκωτος και αυτό με τα μυστικά δεν με ενοχλεί και καθόλου.
0: Δηλαδή, άμα φτάσω κολεράκι
1: σε σημείο να πω σε κάποιον κάτι, δεν με απασχολεί κιόλας να πάει να το πει, ενώ ότι δεν κρύβομαι καθόλου. Δεν έχω τίποτα μυστικό. Σε τίποτα.
2: Κατάλαβα τι λες.
1: Ακόμα και αυτό που νομίζεις, να ξέρεις, εγώ άμα ήμουν μόνη μου, μονάχη μου και με αφήνανε έτσι, δεν θα είχα και κανένα θέμα να το πω και χαίστηκα.
0: Τέλος πάντων.
2: Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να μιλάτε, αλλά οκ, πάμε παρακάτω.
0: Να πάμε παρακάτω. Λοιπόν, η κουβέντα δεν τελειώνει ποτέ, οπότε εμείς θα φύγουμε να πάμε παρακάτω. Γιατί καταλαβαίνετε, πρέπει να προχωρήσουμε. Έχουμε και άλλη εκπομπή να βγάλουμε. Γιατί σε λίγο θα σου πούμε νέα θέματα, θα έρθουμε με πολύ περισσότερη διάθεση, θα σου πούμε τα ταρό, θα παίξουμε το παιχνίδι δύο αλήθειες.
1: Τι βγήκε! Να το! Δύο αλήθειες και η καλαμάτα.
0: Δύο αλήθειες για ένα ψέμα. Στείλε μας λοιπόν στο 6936-646-656 για να δεις ποια θα σου πει το ψέμα σήμερα.
3: Mad Radio 106,2. Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα Πνευμονικής Σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκο Σκόλα.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
5: 14ο Handmade Recycle Theater Festival στην καρδιά του κεραμικού.

0: από όλο τον κόσμο. 14ο Handmade Recycle Theater Festival. Ζήσε το θέατρο αλλιώς. Προπόληση Ticket Services.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio. Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Mad Born. Mad Born. Mad Born. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα λοιπόν από τα κορίτσια στην πόλη και το Mad Radio 106,2. Συγκεκριμένα να σου πω καλημέρα, να άνοιξες τώρα την εκπομπή και συντονίστηκες μαζί μας. Καλημέρα στο τετράγωνο όμως, αν ήσουν εδώ πέρα από τις 7 πουρνό που ξεκινήσαμε κι εμείς και έχεις ακούσει τα πάντα. Σήμερα να ξέρεις ότι είναι Παγκόσμια ημέρα ίσης αμοιβής, οπότε ας αμοιφθούμε όλοι ίσα και γιορτάζουν κάποια περίεργα ονόματα. Το πρώτο είναι γνωστό. Αριάδνη και Αριάννα. Μετά Ευμένιος, Ευμένης, Ευμενία. Κάστορ, Κάστορας, άρα για να γιορτάζει και η Καστοριά, δεν ξέρω.
3: Κάστορας γιορτάζει.
2: Ναι. Ρωμίλος, Ρωμίλιος και όλα τα ονόματα.
3: Υπάρχει
2: που
3: Άγιος Κάστορας.
4: Έχουν μπει πλέον και που δεν έχουν όνομα Αγίων.
2: Ναι, γιορτάζουν και άνθρωποι που δεν είναι.
3: Α, ναι.
2: Ναι,
4: το δικό μου δεν έχει μπει πουθενά ακόμα, δεν πειράζει.
2: Σε πρίξαμε, δεν πειράζει, μην πας πουθενά, γιατί η τελευταία μας ώρα είναι γεμάτη εκπλήξεις. Αρχικά έχουμε να σου πούμε τι αξίζει να κάνεις σήμερα και τι συμβαίνει γενικότερα στην πόλη μας.
3: Έρχεται και το καλό νέο της ημέρας για να σου φτιάξει τη διάθεση, βρε! Και κυρίως τη διάθεση των ελεύθερων επαγγελματιών.
4: Α, τέλεια.
2: Η δική μας.
4: Η Κάτια Ανίτα Ταρώτης, στείλε τώρα στο Viber του σταθμού 6936-646-656 για να σε καλέσουμε και να ρωτήσει ό,τι πραγματικά σε καίει. Μιλάμε για μια πρωινή συνήθεια που μπορεί να κάνει τη διαφορά και θέλω να μου στείλει το ηχητικό σου για την πρωινή σου συνήθεια.
2: Και εννοείται ότι θα παίξουμε μαζί το παιχνίδι τη ημέρα. Δύο αλήθειε και ένα ψέμα. Βγαίνει στον αέρα μαζί μα και βρίσκει ποια λέει ψέματα.
3: Και σε λίγο πριν κλείσουμε δηλαδή την εκπομπούλα αυτή, θα κλείσουμε με το quote of the day. Οπότε μείνε εδώ γιατί έχουμε πάρα πολλά να σου πούμε.

0: Ρυθμό. Έτσι, μ' αρέσει να μπαίνουμε με δυναμικά κομμάτια, γιατί θέλουμε να σου πούμε και δυναμικά νέα. Καλημέρα λοιπόν, αν συντονίστηκες τώρα, και να σου πω ότι θα σου πούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην πόλη, στην Αθήνα, και άκου τι γίνεται. Αν θέλεις να βρεις που θα πας σήμερα και γενικά το Σαββατοκύριακο, έχουμε κάποιες ιδέες για εσένα. Λοιπόν, έχουμε ψάξει και έχουμε βρει ότι την Παρασκευή, δηλαδή σήμερα, 18 του μήνα, αν θέλεις να ξεκινήσεις έτσι δυναμικά αυτό το Σαββατοκύριακο, έχει Night Stalker που τους ανοίγει κιόλας ο φίλος μου ο Πάνος με τους Teams, με το συγκρότημά τους Teams. Γενικά έχουν ετοιμάσει ένα special anniversary show στην Τεχνόπολη. Σήμερα το βράδυ θα είναι επαιτειακό το live τους για τα 30 χρόνια. Και πιστέψτε με, από εκεί πέρα θα έχουμε πάρα πάρα πολύ κόσμο. Θα έχουν guest από Vic,
1: 1000 mods,
0: Planet, ναι, ωραία, θα έχει γενικά τα πάντα. Και αν θέλεις και εσύ μια rock βραδιά, είναι πάρα πολύ βασική αυτή η επιλογή.
2: Ωραία. Άλλη επιλογή.
1: Η επόμενη επιλογή είναι για εσάς τους καλοφαγάδες, πουλιά μου. Έλα. Λοιπόν, Burger Fest, Vol 12, το παλιό αμαξοστάσιο, ξεκινά Παρασκευή, από σήμερα δηλαδή, 6 ώρα μέχρι τις 11:55 και συνεχίζει όλο το weekend. Έχει 12 burger spots, DJs lives, και την Παρασκευή, παιδιά, δηλαδή σήμερα, την Εφέλη Φασουλή και την Billy Cup. Είσοδος είναι 7 με 8 ευρώ. Γιατί τώρα αυτό το ένα διαφορά? Μάλλον θα έχει κάτι σε premium και VIP, δεν ξέρω. Και είναι, παιδιά, ό,τι πρέπει για εσάς που θέλετε να συνδυάσετε έξοδο, burger tasting, γιατί έχει διάφορα και mini μπεργκεράκια, ναι, ναι, να δοκιμάσετε από διάφορους ανθρώπους, ναι. Και μπορείτε να ακούσετε και καλή μουσικούλα.
2: Τέλεια. Το Σάββατο τώρα, 19 του μήνα, Disco Street Party στο Συνοδό Αθηνάς, 8 με 11 και δωρεάν, παρακαλώ. Η Αθηνάς κλείνει τα αυτοκίνητα και μετατρέπεται σε open air disco. Και μετά από περίπου 11 με 5,5 χαράματα δηλαδή, συνεχίζει το Midnight Express με υπαίθριο late night cinema.
1: Wow.
2: Στο Νιάρχος που ήμουν εγώ χθες, παιδιά, και είναι καταπληκτικό, μου αρέσει πάρα πολύ και για φωτογραφίες, έχει μια πολύ ωραία, ένα ωραίο vibe. Την Κυριακή, το Green Weekend συνεχίζει με Flower Market 12 με 9 το βράδυ. Εκθέσεις και open αγορά, ενώ το βράδυ υπάρχουν προβολές animation στο πάρκο και εκεί είναι είσοδος ελεύθερη, οπότε όλες οι οικογένειες μπορείτε να πάτε εκεί και να δείτε και να μυρίσετε τα λουλούδια που έχει η Flower Market, να δείτε animation στο πάρκο. Εγώ για animation θα πάω.
1: Έλα ρε, τι ωραία που είναι. Και αυτό το late night cinema πάρα πολύ μου άρεσε,
2: ναι,
1: να ξέρετε.
2: 11:30.
1: Να, μείνετε λοιπόν μαζί μας, γιατί εδώ ακούτε τα καλύτερα τραγούδια από το Mad Radio 106,2 για περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια, και τα λέμε και εμείς σε πολύ λίγα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω να είστε καλά. Ελπίζω να μην έχετε ακούσει πάρα πολλά άσχημα, αρνητικά πράγματα σήμερα. Γιατί γενικά έχουμε ένα κακό συνήθειο να βρίσκουμε μόνο τις αρνητικές ειδήσεις. Παρόλα αυτά, εμείς έχουμε αποφασίσει ότι θα σου βρούμε και τις θετικές. Για να δούμε λοιπόν ποιο είναι το καλό νέο της ημέρας σήμερα.
1: Λοιπόν, φίλοι ελεύθεροι επαγγελματίες, ακούστε τι έγινε. Μπας και πάρει και κανένας άλλος εδώ, δικός μας εγχώριος, αυτή την ιδέα και την κάνει και εδώ. Και σωθούμε. Στο Τορόντο, λοιπόν, ένα μπεργκεράδικο έδωσε στα πιάτα του ονόματα από είδη γραφείου, ώστε οι πελάτες να μπορούν να τα περνάνε στα επαγγελματικά τους έξοδα. Η ιδέα είχε πάρα πολύ φαντασία, καθώς ένα απλό cheeseburger, π.χ. στο μενού, ήταν απλό,
0: ναι,
1: μεταλλικό,
0: είδα,
1: σειραπτικό. Και έρχονται και άλλα ονόματα, όπως εργονομική βάση λάπτοπ από αλουμίνιο και πάει λέγοντας. Οπότε, όποιος έπαιρνε κάποιο μπέργκερ, αυτό καταγραφόταν στην απόδειξη, όχι σαν μπέργκερ, αλλά
0: κάνει,
1: σαν,
0: ναι,
1: απλό μεταλλικό σειραπτικό, βάση για λάπτοπ, ανεμιστηράκι. Οπότε μπορούσε
0: να
1: δικαιολογήσεις. Καταπληκτική ιδέα.
0: Να σου πω κάτι. Πολύ ωραία ιδέα. Αλλά και πάλι μπορείς να δικαιολογήσεις φαγητό έξω. Γιατί
1: εντάξει,
0: το θεωρεί δείπνο επαγγελματικό.
2: Όχι όλοι και όχι συχνά. Έχει
1: ναι,
2: δίκιο.
1: Ναι. Ενώ αυτό είναι πιο εύκολο.
0: Αυτό που το έκαναν.
1: Στον Καναδά.
2: Στον Καναδά.
1: Λοιπόν,
0: μετακόμαστε μέχρι τον Καναδά.
1: Όχι, παιδιά,
2: να το κάνουμε στην Ελλάδα. Λέω.
1: Στην Κάτια εδώ, κάνε φόκου στην Κάτια. Η Κάτια που τη αρέσει να κάνει new project κτλ. Και, τα λοιπά, και έχει τους φίλους που ανοίγουν μαγαζιά. Μήπως να κάνουμε.
0: Να κόψω.
1: Όχι, μήπως να κάνουμε ένα τέτοιο μπεργκεράδικο ή φαγάδικο και να βάζουμε τέτοιες ονομασίες για να μπορούμε να ερχόμαστε και να τρώμε σε σένα ελεύθερα.
2: Κοίτα, να σου πω την αλήθεια. Εγώ αυτό το είχα διαβάσει μήνες πριν και όντως το είχα κάνει πρόταση στο.
1: Ένα φίλο σου.
2: Τον τότε φίλο μου.
1: Ναι.
2: Δεν το δέχτηκε.
1: Δεν το δέχτηκε.
2: Δεν του άρεσε. Ήθελε να ονομάζει, ήθελε, λέει, να ονομάζει τα φαγοτέτια του με.
0: Χώρες.
2: Όχι, με, ήθελε να βάλει κάτι ονομασίες. Δεν κατάλαβα κιόλας.
1: Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο που θέλουμε να κάνουμε έξοδα και δεν μπορούμε.
0: Θέλω να πω πάρα
2: και
0: πολλά.
2: Το μαγαζί του.
0: Θέλω να πω πάρα πολλά αυτή τη στιγμή και έχει κάτι κεφάλι μου. Στον ήχο ακούμε τη μουσική που έπαιξε τώρα, ήταν η Μαντόνα, η οποία είναι 68 ετών, θέλω να πω, στον κόσμο. Γιατί το είχα σκεφτόμουν τώρα. Τώρα, η Μαντόνα, πόσο είναι? Η Βύση είναι μια πολύ
2: όμως
0: μεγάλη πετυχημένη καλλιτέχνη. Και αν θες να μάθεις εσύ τώρα στο μέλλον, αν θα φτάσεις μέχρι τόσο, όχι πλά κάνω. Αν θα ανοίξει μπεργκεράδικο. Καλό. Όχι, αν θα ανοίξει μπεργκεράδικο. Αν θες ένα επαγγελματικό βήμα που δεν ξέρεις πώς θα πάει. Αν θα βρεις γκόμενα. Αν θα βρει παντρευτή. Αν θα κάνει. Δεν ξέρω. Ό,τι θες πραγματικά μπορείς να το μάθεις. Γιατί η Κάτια είναι καταπληκτική σου να λέει τα ταρό. Και τώρα έχουμε αυτή την ώρα. Στείλε στο Viber 6936 646 656 τη λέξη ταρό για να σε καλέσουμε και να μάθεις το μέλλον σου.

0: πιο γλυκιά μας καλημέρα σας δίνουμε. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη με πάρα πολύ διάθεση. Η Κάτια έχει ένα τρομερό ταλέντο που το λέω από πέρσι, αλλά μπορεί και κανείς να μην με πιστεύει για κάποιο λόγο. Μας πιστεύουν μόνο όσοι πραγματικά βγαίνουν στον αέρα μαζί μας και τα βρίσκει όλα χαρτί και καλαμάρι. Και τι βρίσκει, είναι η ώρα για τα...
1: Ταρό.
2: Και για να δούμε αν έχουμε κάποιον ακροατή που θέλει να κάνει κάποια συγκεκριμένη ερώτηση. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Κώστας.
2: Γεια σου Κώστα.
0: Γεια σου Κώστα.
2: Πού σε πετυχαίνουμε?
3: Στην Βόρεια Κροάτια βασικά.
2: Α, σπίτι, αυτό εννοώ. Είσαι σπίτι σου?
3: Όχι, στη δουλειά.
2: Α, είσαι στη δουλειά, στη δουλειά. Ωραία, οπότε να μην σε απασχολήσουμε πάρα πολύ. Για πες μου αν έχεις κάποια συγκεκριμένη ερώτηση.
3: Ναι, για τα συναισθηματικά ήθελα να ρωτήσω. Πώς μπορούν να εξελιχθούν?
2: Ωραία, λοιπόν, άκου τι γίνεται τώρα. Σου έχει έρθει η κάρτα Temperance, που αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι ίσως να έχεις βιώσει στο παρελθόν κάποιες άσχημες καταστάσεις, το οποίο μπορεί να είναι είτε κάποιος χωρισμός, είτε γενικά υπάρχει το συνέστημα της απώλειας. Όμως παρόλα αυτά είναι κάτι το οποίο θα έρθει στην ζωή σου, το οποίο θα σε φωτίσει ξανά. Μπορεί ήδη να είναι εκεί, αλλά είναι κάτι το οποίο θα σου δώσει λίγο παραπάνω φως. Και είναι να έρθει έτσι ωραία τώρα, είναι...
0: σύντομα.
2: Ναι, ή έχει έρθει ήδη. Μπορεί να έχει έρθει και να μην υπάρχει στο 100% η αντίληψη ότι αυτό είναι, ή μπορεί να έρθει σε σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Για πες ρε Κώστα, έχει έρθει. Κώστα?
3: Ναι, ναι, ακούω, ναι. Όχι, δεν έχει έρθει, όχι.
0: Μήπως δεν το έχεις καταλάβει? Μήπως έχει υπάρξει?
4: Όχι, γιατί η κάρτα λέει είτε έχει έρθει ή θα έρθει σύντομα. Οπότε δεν είναι και 100%. Ότι έχει έρθει και το κατάλαβε άνθρωπος.
2: Τι?
3: Βασικά εγώ είμαι σε σχέση, απλά δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, γι' αυτό πιο πολύ ρωτάω.
2: Ναι.
0: Ίσως δεν είναι κάρτα. Αυτό.
4: Ίσως δεν είναι αυτό, ναι, που θα εξελιχθεί. Ναι. Θα έρθει κάτι άλλο, θα δώσει φως.
2: Πιθανά ναι.
0: Κώστα.
3: Κάτι δεχούμενο να είναι.
4: Κοίταξε, για να μπει σε διαδικασία να ρωτήσεις για να αυτό προχωρήσει, μπορεί όντως να, ναι, κάτι να έχεις μέσα σου που αμφιβάλλεις, οπότε θα έρθει το άλλο που θα σου φέρει φως. Οπότε για να το λες και καλοδεχούμενο, μάλλον δεν είναι αυτό για σένα.
2: Όχι, αυτό δεν είναι σίγουρα, γιατί το βλέπω από
4: το
2: κάρτα.
0: Κώστα,
4: δεν είναι σίγουρα.
0: Θα χωρίσεις. Απλά στο λέμε έτσι ευγενικά.
2: Όχι, δεν χρειάζεται ευγένεια. Πιθανά να ξέρεις βάση. Πιθανά βάση της κάρτας, ο Κώστας θα χωρίσει.
0: Ναι, ναι, ο Κώστας.
2: Ενώ δική του απόφαση θα είναι. Οπότε δεν χρειάζεται να το πεις με ευγένεια, το ξέρει ήδη λογικά.
0: Α, ωραία. Εντάξει, ας πούμε.
4: Το ξέρει. Okay. Μάλιστα. Τι Κώστα?
3: Όχι, δεν ξέρω, δεν έχει βρεθεί κάτι διαφορετικό. Απλά ρωτάω γιατί υπάρχουν αμφιβολίες και.
4: Για να υπάρχουν αμφιβολίες, μάλλον δεν είναι σίγουρος. Μπράβο. Ναι.
2: Βρε Κώστα μου, μήπως να φύγεις, να μείνεις λίγο μόνος σου, να το επεξεργαστείς για να είσαι ανοιχτός και έτοιμος όταν θα έρθει το σωστό.
4: Καλά, μα δεν γίνει κάτι
3: μπορεί,
4: και σοβαρό.
3: Μπορεί να γίνει
4: και
3: αυτό.
0: Κώστα! Θα πονέσουν καρδιές.
4: Αχ ρε Κώστα, αχ.
3: Όχι, θα δούμε. Εντάξει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.
4: Φιλιά. Καλή συνέχεια, γεια σου.
0: Αν δεν ήσουν λοιπόν σήμερα τυχερός που έμαθε την κάρτα ταρό του, μπορείς αύριο να είσαι σε ετοιμότητα την ίδια ώρα, ώστε να προλάβεις και να καλέσεις πρώτος για να σου διαβάσει κάτια την τυχερή σου κάρτα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μια ηλιόλουστη μέρα, μούρα. Μέρα για σήμερα, θέλω άστρα να μούρα, πω. Μούρα. Άστρα μούρα. Τώρα η θερμοκρασία είναι στους 22 βαθμούς, αλλά θα φτάσει μέχρι και 29 στις 4 η ώρα το μεσημέρι. Οπότε θα έχει μια πολύ ωραία ζεστή ημέρα σήμερα. Mm-hmm. Και αυτό δεν συνηθίζεται για Σεπτέμβρη. Σεπτέμβρη συνηθίζεται να έχεις μια νέα αρχή.
1: Ναι, νέα αρχή και νέο καιρό. Και επίσης κάθε Σεπτέμβρη έχει και νέες τάξεις, νέα τετράδια, καινούργιες κασετίνες και φυσικά όλα εκείνα τα μικρά πραγματάκια που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητά σου, ρε. Η BK λοιπόν είναι φέτος δίπλα σε κάθε μικρή και μεγάλη αρχή με αγαπημένα προϊόντα γραφικής ύλης, αλλά αυτή τη φορά έχει ετοιμάσει και μια πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης BK μπορείς να συμμετέχεις στο μεγάλο διαγωνισμό online και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να κρατήσεις την απόδειξη αγοράς και να μπεις στο www.bigpavlabacktoschool.gr, να την ανεβάσεις την απόδειξη και να συμπληρώσεις όλα τα στοιχεία σου και έτσι απλά μπαίνεις στην κλήρωση.
2: Εγώ τώρα να σου πω την αλήθεια, θέλω να αγοράσω πράγματα, θέλω να αγοράσω γενικά γραφική.
1: Εγώ στείλω.
2: Ωραία, να πάμε να πάρουμε λοιπόν, να κρατήσουμε την απόδειξη, να το κάνουμε κι εμείς αυτό, Κατερίνα.
1: Ναι.
2: Και εκτός αυτού θέλω να σου πω κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να το διεκδικήσεις, είναι η ενημέρωσή σου για το τι συμβαίνει στον κόσμο και μπορείς να μας ακούς απλά εδώ πέρα κάθε και μισή που συνδέομαστε με το Newsbomb και μαθαίνουμε τα νέα. Τώρα συγκεκριμένα στο μικρόφωνο είναι η Χρύσα Γρίβα. Καλημέρα, Χρύσα.
3: Καλημέρα σας, είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Η ώρα του Μαζονάκη πλησίαζε έτσι και αλλιώς. Αυτά τα λόγια φέρεται να είπε ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ο οποίος κατηγορείται για το θάνατο του τραγουδιστή μέσα από, από τον Κορυδαλό. Με πανό, όσο ζω, μαζό, υποδέχθηκαν την έτερη κρατούμενη Ιωάννα Γάκα, στη γυναικεία πτέρυγα των φυλακών. Παρέμβαση για τη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης με οριζόντια ενίσχυση, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η έναρξη της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνει από τα 1,75 ευρώ, διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός. Έρχεται μια μεγάλη απόφαση. Στη τη σιρβηλική δήλωση, ο πρόεδρος Τραμπ έδωσε το στίγμα για τις εξελίξεις στον πόλεμο του Ιράν. Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Τραμπ θα συναντηθεί με ηγέτες 6 χωρών του κόλπου για να συζητηθεί η μελλοντική πορεία της σύγκρουσης. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ακούει Άννα Βύση. Η διάσημη ηθοποιός μετρά περίπου 10 εκατομμύρια followers στο Instagram και δημοσίευσε ένα βίντεο από τη βραδιά της όπου ακουγόταν το «Πάλι για σένα» της Άννας Βύση. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην, εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MATV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
12: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστήμια.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, θέλετε να σας πω κάτι. Συνειδητοποίησα ότι από όταν ξεκίνησα να δουλεύω στο ραδιόφωνο, στο Mad Radio 106,2 που μας ακούτε τώρα ως κορίτσια στην πόλη, απέκτησα μια καινούρια πρωινή συνήθεια που αυτή είναι πριν κάνω το οτιδήποτε, πριν κάνω πιο καφέ. Όχι, πριν κάνω πιο καφέ, να βγάζω τον σκύλο μου βόλτα.
1: Δεν τον έβγαζε βόλτα.
0: Όχι πριν κάνω το οτιδήποτε. Πρώτα πήγαινα π.χ. την όμουνα, πήγαινα στο, να πάρω καφέ.
2: Τώρα σου λέει με την πιτζάμα.
0: Με την πιτζάμα
2: στο μάτι κατεβγαίνει.
0: Με το που ξυπνήσω, παίρνω το σκύλο
1: εκεί
0: μου και κατεβαίνω.
1: Εκεί βγαίνεις με την πιτζάμα για βόλτα. Θα σε απαγάγουν, παιδί μου.
0: Και αν με παγάγουν, θα με γυρίσουν
1: δεν
0: πίσω.
1: Βαριέσαι.
0: Λογικά δεν θα μ' αντέξουν.
1: Θα το πούμε εμείς.
0: Δεν φοβάμαι.
1: Εμείς το πούμε.
2: Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να ακούσουμε από έναν αγαπημένο μας ακροατή που τυχαίνει να είναι και συντονιστή στα live μας εδώ πέρα στα TikTok που κάνουμε, τη δικιά του πρωινή συνήθεια.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Μία πρωινή μου συνήθεια, εμένα είναι να βγάζω το σκύλο μου βόλτα ακούγοντας τα ακουστικά μου, ούτε εδώ τα κορίτσια, τούτες εδώ στις πόλεις.
0: Έλα,
3: είμαι ο Ισίδωρος και γεια σας.
0: Γεια σου, Ισίδωρε. Παιδιά, δεν το είχαμε ακούσει εμείς αυτό το ηχητικό.
2: Ο Ισίδωρος κάθε πρωί, να ξέρετε, βγάζει το σκύλο του βόλτα. Και κάθε
1: συνήθως
2: φορά
1: όλοι οι άνθρωποι που έχουν σκύλο.
2: Ναι, όχι, ρε παιδί μου. Απλά εκείνη τη στιγμή είναι που είναι και στο live και ναι, μας στέλνει μηνύματα κτλ.
0: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Έχω ανοίξει αυτή τη στιγμή το τρίτο μου μάτι. Δεν ξέρω, την έκτη αίσθηση. Καταλάβατε τι έγινε.
2: Τι έγινε.
0: Άχρε, είπα για τον σκύλο μου και είπα και ο Ισίδωρος για τον σκύλο του. Έχουμε ενωθεί. Ενωθήκατε με τον Ισίδωρο.
1: Ο κόσμο έχει σκύλο και βγάζει βόλτα το σκύλο.
0: Ναι, αλλά είπαμε σήμερα σαν πρωινή συνήθεια το να βγάζουμε τα σκυλιά μας.
2: Ακούστε μια άλλη πρωινή συνήθεια που σας έχω εδώ πέρα και πρέπει να την κάνετε καθημερινή συνήθεια αυτή. Από την 3η 22/9 επιστρέφει το Nix Drop.
1: Τέλεια!
2: Το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok από το MAD και την Nix Professional Makeup, παιδιά. 12 νέες φωνές μπαίνουν στο bootcamp με τη Λίλα και το Σταβέντο στην Κριτική Επιτροπή και την Ηλένια Williams στην παρουσίαση. Κάθε Τρίτη, λοιπόν, βλέπουμε το νέο επεισόδιο στις 4 live στο TikTok του MAD και στις 6 στο YouTube του MAD και στις 8 στο MAD TV. Το πρώτο Nix Drop, να ξέρετε, δεν τελειώνει στον τελικό, γιατί Μαντώ, την νικήτρια του πρώτου κύκλου, εκεί ξεκίνησαν να ξέρετε όλα.
0: Ναι, γιατί αυτή τι έκανε ουσιαστικά, υπέγραψε νομίζω με την Μίνο CMI, έβγαλε τραγούδι, έβγαλε βίντεο κλιπ.
2: Χαμός έγινε, να ξέρετε.
1: Έκανε συναυλίες,
0: Λίλα. Ναι. Οπότε έκανε, ρε παιδί μου, χαμούλη εκεί πέρα. Και οπότε, μετά, νομίζω ότι η μουσική παραγωγή πρέπει να την έκανε και ο Σταβέντο, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι. Και τώρα το Nix Drop, λοιπόν, επιστρέφει με 12 νέες φωνές, μην το ξεχνάτε, που διεκδικούν και αυτοί ένα συμβόλαιο με τη Μίνος EMI Universal και ένα

0: τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ. Όλες τις πληροφορίες λοιπόν θα τις βρείτε στο ma.gr και μην το χάσετε, παιδιά, γιατί είναι άνθρωποι που πασχίζουν να πιάσουν και να κυνηγήσουν τα όνειρά τους.
1: Ένα από αυτούς τους ανθρώπους είμαστε και εμείς και θέλουμε πάρα πολύ να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας. Και εσείς πρέπει να κυνηγήσετε το παιχνίδι που έχετε σε πάρα πολύ λίγο. Δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Όποιος μας ακούει εκεί έξω και θέλει να παίξει μαζί μας, να στείλει τώρα στο Viber του σταθμού 6936-646-656 να γράψει τη λέξη παιχνίδι και εμείς το βγάλουμε στον αέρα μαζί μας για να βρει ποια λέει ψέματα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 και θα σου πούμε τώρα τις τρεις φράσεις για να προλάβεις. Τι?
1: Ναι, ξύπνα, καλημέρα. Καλημάτε
0: η Κάτια. Ιωάννα, Ιωάννα η οποία έχει κοιμηθεί.
2: Ενέργεια
0: και από πίσω. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται τώρα. Θα σου δώσω τις τρεις φράσεις για να μας στείλεις εσύ μήνυμα στο
2: Viber. Με ενέργεια θα τις δώσω όμως.
0: Ναι, θα τις θα δώσω πόνο. 6936, 646, 656, στείλε μας για να σε βγάλουμε στον αέρα. Λοιπόν, οι τρεις φράσεις είναι: Βρυσίδα.
1: Μπορεί να είμαι healthy freak, αλλά το guilty pleasure μου είναι να βλέπω συνταγές παχυντικών φαγητών και να ονειρεύομαι ότι τα τρώω.
0: Κατερίνα.
2: Έχω βγει στην Ευρώπη το 2018 πρώτη make-up artist και πήγα στο Hollywood για να παραλάβω το βραβείο μου.
0: Κάτια. Μου είχαν κάνει μία πρόταση από το Game of Thrones για να παίξω έναν μικρό ρόλο, αλλά ήμουνα και εγώ μικρή και δεν μ' άφησαν οι δικοί μου. Λοιπόν, ποια πιστεύετε ότι λέει αλήθεια και ποια πιστεύετε ότι λέει ψέμα, στείλε μας μήνυμα τώρα.

0: σας θα πω καλημέρα εγώ τώρα, Κάτια μου. Καλημέρα, καλημέρα στον κόσμο. Μας ακούει εκεί έξω και είναι στη δουλειά του ή στο αμάξι του και του κάνουμε εμείς μια πολύ ωραία παρέα. Και είναι η ώρα για το παιχνίδι. Εμείς είπαμε τις φράσεις, θα τις ξαναπούμε τώρα σε μία ή έναν ακροατή για να μας πει ποια λέει ψέματα.
1: Σωστά, για να ξεκινήσουμε λοιπόν. Βρυσίδα.
0: Κάτσε, είναι
1: καλημέρα.
0: Να
1: πούμε τις φράσεις πρώτα.
0: Όχι, όχι, αφού είναι η κοπέλα.
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Πώς σε λένε?
2: Άννα.
1: Άννα, Άννα, αν μας έχεις ανοιχτή ακρόαση ή αν μιλάς μακριά από το τηλέφωνο, βγάλε την ανοιχτή.
0: Εδώ, τώρα,
1: ναι, καλύτερα. Λοιπόν, Άννα μου, άκου τώρα τι θα γίνει. Θα σου ξαναπούμε τις τρεις φράσεις για να βρεις και εσύ ποια λέει ψέματα.
2: Ναι.
1: Οι τρεις φράσεις λοιπόν είναι: Βρυσίδα.
0: Μπορεί να είμαι healthy freak, αλλά το guilty pleasure μου είναι να βλέπω συνταγές παχυντικών φαγητών και να ονειρεύομαι ότι τα τρώω.
1: Κατερίνα.
3: Έχω βγει στην Ευρώπη το 2018 πρώτη make-up artist και πήγα στο Hollywood για να παραλάβω το βραβείο μου.
1: Κάτια. Μου είχαν κάνει πρόταση από το Game of Thrones να παίξω έναν μικρό ρόλο, αλλά ήμουνα και εγώ μικρή και δεν με άφησαν οι γονείς μου να πάω. Ποια πιστεύεις λοιπόν ότι λέει αλήθεια και ποια λέει ψέματα?
2: Νομίζω ότι λέει ψέματα η Κατερίνα.
1: Τι?
0: Όχι.
1: Για αρχή, Άννα, ντροπή σου που με παρακολουθείς κιόλας και είσαι στο TikTok και δεν ξέρεις ότι είμαι νούμερο ένα make-up artist.
0: Η Κάτια λέει ψέματα.
1: Εγώ λέω ψέματα. Εμένα, παιδί μου, θα με έπαιρνε η μάνα μου εγώ να μην ήθελα να πάω. Θα με έσπρωχνε.
0: Από το μαλλί σου. Από το μαλλί θα την τραβούσε. Πήγαινε στο Game of Thrones τώρα.
1: Εμένα η μαμά μου, ενώ της έλεγα ότι δεν θέλω να γίνω ηθοποιός για να μην πεθάνω στην ψάθα, μου έλεγε όχι, παιδί μου, θα είσαι καλή ηθοποιός. Και με σαπόρταρε.
3: Δηλαδή, δεν ξέρεις ότι έχω βγει πρώτη στην Ευρώπη ως make-up artist.
0: Και είναι δύσκολο και το Hollywood να πας το παραλάβεις το βραβείο σου. Είναι
1: το
0: λίγο.
1: Δεν μπαίνεις και σε αεροπλάνα.
3: Ναι,
1: αλλά το φανταστεί.
3: Τέλος πάντων, παιδιά.
2: Συγγνώμη,
0: δεν
3: όσοι δεν με πιστεύετε, μπορείτε να μπείτε να ξέρετε στο Instagram μου και να δείτε όλη την εμπειρία μου αυτή, γιατί ήταν πραγματικά καταπληκτική.
0: Γεια σας.
3: Ευχαριστούμε
0: σου,
3: πάρα πολύ, Άννα.
0: Σε πολύ λίγο θα σας δώσουμε τη φράση που θα συνοδεύει για όλη σας την ημέρα. Τροφή για σκέψη, λοιπόν, μην πάτε πουθενά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι η τελευταία μας καλημέρα για σήμερα, γιατί κλείνει η εκπομπή μας σιγά σιγά, αλλά δεν θα σας αφήσουμε έτσι. Κλείνουμε πολύ όμορφα με μερικές λεξούλες που δημιουργούν μια πρόταση, η οποία είναι αυτή που χρειάζεσαι για να δεις τα πράγματα διαφορετικά για τη σήμερον ημέρα. Ήρθε η ώρα για το quote of the day. Μην περιμένεις λοιπόν να φτιάξουν όλα για να νιώσεις καλά. Νιώσε καλά με όσα έχεις και φτιάξε από εκεί όσα θέλεις.
1: Για σένα το έγραψε αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό είναι ξεκάθαρα, το λέμε αυτό εμείς σε σένα.
2: Σε σένα το λέμε.
0: Ωραία, άρα η Κατερίνα ξεκίνησε να κάνει και επίσημα manifest.
1: Μπράβο, Κατερίνα!
2: Ευχαριστώ, παιδιά. Να μου δώσεις αυτοκόλλητο.
0: Με αυτό λοιπόν το αυτοκόλλητο και το χειροκρότημα, τα κορίτσια στην πόλη θα σε αφήσουν για σήμερα και για το Σαββατοκύριακο. Όμως από Δευτέρα θα είμαστε κοντά σου. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Συγκεκριμένα είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
1: η Βρυσίδα Ανδριώτου
2: και η Κατερίνα Πευτίτσι που προσπαθεί να κολλήσει ένα αυτοκόλλητο πάνω στο κουτελό της. Φυσικά στον ήχο έχουμε τη μοναδική Ιωάννα Ντουράν Ντουράν.
1: Τόσο καλό που το λες και δύο φορές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας από Δευτέρα, 7 με 10 το πρωί, ε!
0: Να έχετε λοιπόν ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, κορίτσια και αγόρια της πόλης. Άιντε, τσάω!
1: Φιλά και πολλά, bye!
2: Φιλούμπε σας! Mad Radio. In
3: the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Ένα θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκο Σκόλα.
6: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park, τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 έως 9, από τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Volta Fan Park, στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια, αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
7: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, η Αναγέννησης παρουσιάζει το νέο της event αφιερωμένο στη Psychedelic Trans Alternatives. Με headliner στον Καμάτσο από τη Βραζιλία και την Psy Queen Z-Cat από τη Ρωσία. Μαζί τους η Psylance Mind, Involved Mind, Sector B2B, Τεχεριάν και Οξυτοκίν. Ένα open air Psychedelic Garden. Μία σκηνή. Ένα ψυχεδελικό ταξίδι. Botox Athens. Αναγέννησης present Alternatives. Be there.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Αν είσαι single, λοιπόν, σου έχω τον απόλυτο οδηγό επιβίωσης. Το φαγητό του single το καλοκαίρι είναι τέχνη, παιδιά. Καρπούζι με φέτα. Φαγωτό από το κουτί. Self-care. Delivery 3 φορές την εβδομάδα. Σχέση εμπιστοσύνης. Ο deliverer σε τσεκάρει σαν συγγενής. Κατάλαβες. Να δει αν είσαι καλά. Αν είσαι single, πρέπει να βάλεις μόνο σου αντιλιακό στην πλάτη.
3: Να πας εκεί πέρα στον ήλιο, να βρεις έναν ελεύθερο που σου αρέσει και να του πεις: Αχ, με αλήφεται με λίγο αντιλιακό.
2: Το single καλοκαίρι έχει και τα καλά του. Δεν δίνεις αναφορά σε κανέναν. Πας όπου θες και δεν χρειάζεται να μοιραστείς το τελευταίο κομμάτι πίτσα. Είναι όλο δικό σου. Οπότε αν είσαι single αυτό το καλοκαίρι, δες το σαν πακέτο ελευθερίας. Το μόνο άτομο που πρέπει να κυνηγάμε, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι?
3: Ποιο?
2: Ο Λουκουμάτζης.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και χαρούμενη Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σήμερα. Μείνε μαζί μου για να μάθεις γιατί το manifesting θέλει πείσμα, αλλά και για μια viral έρευνα που, αν είσαι single, θα σε κάνει να πανηγυρίζεις. Μείνε εδώ, η Παρασκευή μόλις ξεκίνησε στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Τουμπάνος και μαζί θα πάμε μέχρι και τη μία.

πρωινό Παρασκευή στο Ματρέιντιο 106,2. Για πάμε. Vibe check τώρα. Ξεκινήσαμε δυνατά και θα σου πω ότι για το manifesting που βλέπεις παντού δεν αρκεί να φτιάχνεις vision boards και να περιμένεις. Λένε και οι ψυχολόγοι ότι η πραγματική αισιοδοξία δεν είναι μαγεία, είναι το πείσμα να μην τα παρατάς όταν στραβώνει το σύμπαν. Πίστεψε λοιπόν ότι θα πάει καλά, ακριβώς για να βρεις τη δύναμη να το κάνεις πράξη. Μπαίνουμε σε Σαββατοκύριακο με φόρα. Σήμερα

Ελευσίνα, εκεί στον κόμβο Λαμίας. Στην μεταμόρφωση γίνεται χαμός, υπομονή για τους φίλους οδηγούς, και η άνοδος της Αθηνών Λαμίας στο ύψος των Τέλειωσίων έχει το μποτιλιαρισματάκι της, αλλά και η Βασιλής Σοφίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά και η Αμαλίας, που αυτήν την ώρα είναι δύσκολες. Για να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό που σήμερα προβλέπεται, καλοκαιρινό στο θερμόμετρο.

ξεχάσεις. Σαν σήμερα το 1964 κάνει πρεμιέρα στην αμερικανική τηλεόραση και στο δίκτυο ABC η θρυλική κομική σειρά The Addams Family. Πόπο. Καταπληκτικό. Το έχω παρακολουθήσει ξανά και ξανά και ξανά και όλα του

0: Soon. Sorry, I'm here for someone else. Καλό. Καλό, ήρθα για ραντεβού στο μπαρ. Ξαφνικά βλέπεις την κοπέλα ή τον τύπο με τον οποίο έχεις το date. Τον έχεις δει στο app, αλλά είναι τελείως διαφορετικός από κοντά. Οπότε πας, του λέει sorry, I'm here for someone else και έφυγες. Γεια σας. Όλοι είναι back, εμείς είμαστε glam. Γιατί αν μας δείτε αυτές τις μέρες στα social, θα μας δείτε γεμάτους πολύχρωμα jam stickers. Υπάρχει λόγος, ο Σεπτέμβριος είναι γεμάτος back to school, back to work, back to reality. Εμείς το μάτι το πήραμε λίγο διαφορετικά, το back to. Προσθέσαμε τα gems και το κάναμε back to glam. Η νέα σεζόν στο μάτι ξεκίνησε και είμαστε πανέτοιμοι για όλα όσα έρχονται. Σε λίγο ξεκινάμε το δεύτερο μισό της πρώτης ώρας. Θα δούμε γιατί η single era σου είναι τελικά η καλύτερη φάση της ζωής σου. Επιστημονικά αποδεδειγμένο, έτσι. Μην πας πουθενά. Συνδεόμαστε με αίθουσα σύνταξης newsbomb.gr για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Η ώρα του Μαζονάκη πλησίαζε έτσι και αλλιώς. Φέρεται να είπε μέσα από τον Κορυδαλό ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ο οποίος κατηγορείται για το θάνατο του τραγουδιστή. Με πανό όσο ζω μαζό, υποδέχτηκαν την έτερη κατηγορούμενη Ιωάννα Γάκα στη γυναικεία πτέρυγα των φυλακών. Παρέμβαση για τη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος με ορίζοντα ενίσχυσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η έναρξη της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνει από τα 1,75 ευρώ, διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός. Στην περιοχή έχει καταγραφεί αυξημένη σεισμικότητα, σχολιάζει στο newsbomb.gr ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας μετά το σεισμό των 4,2 ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί στην Εύβοια. Η δόνηση ήταν επιφανειακή και είναι αισθητή και στο κέντρο της Αθήνας. Έκανε σαν να κέρδισε το λαχείο. Έξαλλος από τη χαρά του ήταν ο Κάρολος όταν ενημερώθηκε για το θάνατο της Νταϊάννα, όπως αποκαλύπτει στο βιβλίο του ο αδελφός της, Κόμι Σπένσερ. Ο πόνος αδελφικής απώλειας μπορεί να θολώσει τη λογική, λέει το Buckingham. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Fighters Αθανασόπουλο. New season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας. 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές. 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου, η στιγμή σου.

96,2. Αν είσαι από αυτούς που με την πρώτη πτώση θερμοκρασίας αρχίζουν να αναζητούν τέρι και μια ζεστή αγκαλιά στον καναπέ, άκου αυτό. Νέα ψυχολογική έρευνα αποκαλύπτει ότι η εργένικη ζωή είναι η απόλυτη ευκαιρία αυτοβελτίωσης. Όσοι βλέπουν την single era τους ως περίοδο ανεξαρτησίας, δοκιμάζουν νέα πράγματα, καλύπτουν τις ανάγκες τους και είναι πολύ πιο ικανοποιημένοι από τη ζωή. Και όχι, δεν είναι ερημίτες. Το 82% των νέων εμπειριών τους, από ταξίδια μέχρι και χόμπι, το μοιράζονται με φίλους αλλά και οικογένεια. Ο αστερίσκος. Οι ερευνητές τονίζουν πως ισχύει και το αντίστροφο. Οι άνθρωποι που τα έχουν ήδη βρει με τον εαυτό τους τείνουν να περνούν τέλεια και ως singles. Οπότε τα συμπεράσματα είναι ένα. Σε σχέση ή χωρίς, το ζητούμενο είναι να είσαι έτοιμος να ζήσεις.

0: Από την 3η 22 Σεπτεμβρίου επιστρέφει το Nick Strop, το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok από το MAD και την Nick's Professional Makeup. 12 νέες φωνές στην δεύτερη σεζόν θα μπουν στο bootcamp με την Λίλα και τον Σταβέντο στην κριτική επιτροπή και την Lenia Williams στην παρουσίαση. Κάθε Τρίτη θα βλέπουμε το νέο επεισόδιο στις 4 live στο TikTok του MAD, στις 6 στο YouTube του MAD και στις 8 στο MAD TV. Το πρώτο Nick Strop, να ξέρετε, δεν τελείωσε στον τελικό. Για την Μαντό, την νικήτρια του πρώτου κύκλου, εκεί ξεκίνησαν όλα. Υπέγραψε με την Μίνο CMI συμβόλαιο δισκογραφικό, κυκλοφόρησε τραγούδι και βίντεο κλιπ, άνοιξε τη συναυλία τη Λίλα, ενώ την παραγωγή του τραγουδιού ανέλαβε ο ίδιο ο Σταβέντο. Τώρα το Nick Strop επιστρέφει με 12 νέε φωνέ που διεκδικούν και αυτοί ένα συμβόλαιο με την Μίνο CMI Universal και ένα τραγούδι αλλά και ένα βίντεο κλιπ. Όλε οι πληροφορίε στο mad.gr.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός άσπρο.

0: Μποσταχίνια και φιστικοβούτυρα. Γαλαξίας.
1: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: K-Pop Superstars. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία έρχεται στην Αθήνα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Christmas Theater. Τα μεγαλύτερα hits των BTS, Blackpink, Cat's Eye και K-Pop Demon Hunters σε ένα φαντασμαγορικό live show. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
6: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
7: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
6: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
8: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
9: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
10: Α, εντάξει τότε.
11: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
12: Εντάξει, εντάξει, αμάρτια.
13: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της Deppy Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Επιστροφή στην δεύτερη ώρα. Το μενού κυριολεκτικά τα έχει όλα αυτή την δεύτερη ώρα. Μια τεράστια μουσική αναδρομή από την μέρα που οι Kiss έβγαλαν τις μάσκες μέχρι και το τραγικό αντίο στον Jimi Hendrix. Μείνε μαζί μου για να μάθεις τη μεγάλη σημερινή πρεμιέρα της ανασβήσης στο YouTube, αλλά και το σημερινό new release. Δεύτερη ώρα στο Mad Radio για τον 6,2. Γέννης του Πάνος μαζί σας μέχρι και τη μία.
2: Radio 6,2.

Χάνομαι στο Mad Radio 106,2. Πρωινό Παρασκευής, έτοιμοι, πανέτοιμοι για μουσικό. Σαν σήμερα, το μενού σήμερα έχει απ' όλα. Από τη μέρα που οι Kiss έβγαλαν για πρώτη φορά τις μάσκες τους στο MTV και την απόλυτη pop στροφή της Taylor Swift μέχρι και τις καρμικές εκείνες εποχές της Britney Spears, αλλά και το τραγικό αντίο στο θεό της κιθάρας, τον Jimi Hendrix. Πάμε να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα στην μουσική. Βάζω μπροστά τη μηχανή του χρόνου. Γυρνάμε στο 1970, σε μία από τις πιο μαύρες μέρες της ροκ ιστορίας. Ο πλανήτης αποχαιρετά τον ασύγκριτο Jimi Hendrix, ο οποίος φεύγει τραγικά από τη ζωή στο Λονδίνο σε ηλικία μόλις 27 ετών. Άκου πως κάνει την κιθάρα να τραγουδάει. Αξεπέραστος. Πάμε στο 1968, οι Beatles.

Λαϊκοί σκάνουν την απολυκλοπτική ανατροπή. Εμφανίζονται στο MTV χωρίς το σήμα καρατατέν τους, δηλαδή το θρυλικό μακιγιάζ, για πρώτη φορά στην καριέρα τους. Το κόλπο αυτό έγινε για να προωθήσουν το νέο τους άλμπουμ Lick It Up. Αλλά η φρενίτιδα που προκάλεσε ήταν τόσο μεγάλη που τριπλασίασε τις πωλήσεις ακόμα και του προηγούμενου άλμπουμ τους. Φτάνουμε στην Britney Spears, για την οποία η 18η Σεπτεμβρίου είναι μια ημερομηνία με πολύ παρασκήνιο. Σαν σήμερα το 2004, η pop star παντρεύεται τον χορευτή Kevin Federline σε μια ιδιωτική τελετή στο Los Angeles. Ακριβώς 3 χρόνια μετά όμως, το 2007, η εταιρεία management της την απολύει, μόλις ένα μήνα μετά την έναρξη της συνεργασίας τους, δηλώνοντας δημόσια πως οι τρέχουσες συνθήκες, λέει, της ζωής

καταστάσεις τότε. Θα κλείσουμε με κάτι πολύ όμορφο το 2014. Η Taylor Swift τεινάζει από πάνω της στην country ταμπέλα τους haters και πηγαίνει κατευθείαν στο νούμερο 1 της Αμερικής με το απόλυτο pop anthem. Είναι το Shake It Off, το κομμάτι που ήταν το πρώτο single από το θρυλικό άλμπουμ 1989, το οποίο η ίδια παρουσίασε ως το πρώτο της καθαρό emo pop δίσκο, αλλάζοντας οριστικά την τροχιά της καριέρας της αλλά και της μουσικής.

τη διάθεση. Για τους φανς της Άννα Βύση θα φτιάξει επίσης η διάθεση, γιατί φτάνει επίσημα στο τέλος. Η αναμονή, η κορυφαία ερμηνεύτρια, ετοιμάζεται να χαρίσει στο κοινό το νέο της οπτικό δημιούργημα. Σήμερα, στη μία το μεσημέρι, πραγματοποιείται η επίσημη πρεμιέρα του βίντεο κλιπ για το τραγούδι «Όχι γιατί» στο κανάλι της στο YouTube, και μπορείς να διαβάσεις περισσότερα, αλλά και να μπεις σε mood στο mad.gr, και όπου θα βρεις έτσι κι αλλιώς όλα τα τελευταία celebrity gossip και μουσικά νέα μεταξύ άλλων. Σήμερα είμαστε σε ρυθμούς ημέρας θετικής ενέργειας από Dynamita Motion, και όλο το backstage βρίσκεται online. Topic Becky G τώρα, Sorry Puppy, στο Mad Radio.

0: Ήταν 6,2 έλα στον κόσμο. Τον Fighters Αθανασόπουλος. Η ηγετική ομάδα στο kickboxing και το boxing είναι εδώ με το πιο δυνατό προπονητικό team δίπλα σου σε 33 περιοχές. Σίγουρα μία από αυτές είναι πολύ πολύ κοντά σου. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες αλλά και παιδιά. Όλες οι ηλικίες και όλα τα επίπεδα εγγραφές καθημερινά στο 210-20-25-040. Η ομάδα σου Fighters Αθανασόπουλος. Η στιγμή σου. Μπαίνουμε στο επόμενο μισάωρο σιγά σιγά. Μην κουνηθείς, έρχεται new release of the week για να ανεβάσουμε παλμούς. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Η ώρα του Μαζονάκη πλησίαζε έτσι και αλλιώς. Φέρεται να είπε μέσα από τον Κορυδαλό ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ο οποίος κατηγορείται για το θάνατο του τραγουδιστή. Με πανό όσο ζω μαζό, υποδέχτηκαν την έτερη κατηγορούμενη Ιωάννα Γάκα στη γυναικεία πτέρυγα των φυλακών. Παρέμβαση για τη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος με ορίζοντα ενίσχυσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η έναρξη της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνει από τα 1,75 ευρώ, διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός. Στην περιοχή έχει καταγραφεί αυξημένη σεισμικότητα, σχολιάζει στο newsbomb.gr ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας μετά το σεισμό των 4,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί στην Εύβοια. Η δόνηση ήταν επιφανειακή και έγινε αισθητή και στο κέντρο της Αθήνας. Έκανε σαν να κέρδισε το λαχείο. Έξαλλος από τη χαρά του ήταν ο Κάρολος όταν ενημερώθηκε για το θάνατο της Νταϊάννα, όπως αποκαλύπτει στο βιβλίο του αδελφός της, Κόμι Σπένσερ. Ο πόνος αδελφικής απώλειας μπορεί να θολώσει τη λογική, λέει το Buckingham. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAT-TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Fighters Αθανασόπουλος. New season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας. 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές. 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.

που έχει και ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ το συγκεκριμένο. Μετά η Major Lazer με τον Diplo στο Rotate with America Foster. Skilly Bang and Bean, το mix του David Guetta κυκλοφόρησε σήμερα.

ας αρχίσει το πάρτι. Είστε στο Club Mad. Είναι το πρωινό της Παρασκευής και νομίζω ότι έτσι πρέπει να μας φτιάχνει διάθεση. Λοιπόν, σας έχω και τρίτο έκπληξη, πολύ καλό. Ο Hugel με τον Neton Vega ή Neton Vega, Vega, whatever, δεν έχει σημασία. Σημασία γιατί το Mami είναι πάρα πολύ ωραίο και ακούω.

0: Mad Radio 106,2. Το Nick Strop, το μοναδικό music talent show στο TikTok, επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου, η Season 2 κάνει πρεμιέρα live στο TikTok του Mad στις 4 το απόγευμα. Κριτική Επιτροπή, Λιλάκια στα Βέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Πες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nick Strop, Season 2. Από την Nick Professional Makeup και το Mad.
1: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha, η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.

0: εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park, τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 έως 9, από τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Volta Fan Park, στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια, αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ο Πανδά.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Τρίτη ώρα της εκπομπής. Ετοιμάζω να ταυτιστείς γιατί θα ανοίξουμε την λίστα με τα

μέρα θετικής ενέργειας. Όλα έτοιμα, πανέτοιμα και για τα σημερινά μας red flags. Δεν είναι ακριβώς red flags, αλλά συγγνώμη τώρα που θα σου το πω, κάποια είναι. Δηλαδή κάποια πραγματικά ενοχλούν. Ας πούμε, δεν γίνεται να μην του αρέσουν οι τηγανιτές πατάτες. Δηλαδή, συγγνώμη, είναι δυνατόν? Μπορεί να σου στείλει τώρα ηχητικό μήνυμα και να μιλάει 6 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα και να περιμένει να τα ακούσεις κιόλας? Τι είναι, podcast? Ο άλλος που λέει, εγώ δεν βλέπω, λέει, σειρές και ταινίες. Συγγνώμη, τι κάνει το βράδυ, σκέφτεται? Ένα καταπληκτικό που διάβασα είναι ότι δεν πίνω καφέ. Δεν είναι κακό, αλλά πρέπει να τη μελετήσουμε τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο άλλος που κοιμάται χωρίς μαξιλάρι, δηλαδή, συγγνώμη, γιατί? Ξέρεις τι γίνεται άμα κοιμάσαι χωρίς μαξιλάρι? Αυτό ακριβώς. Το χειρότερο, έτσι για να μην σας κουράζω, είναι ο τύπος ή η τύπισσα που λέει, δεν ακούω ιδιαίτερα μουσική, είμαι κατά της βίας, αλλά αυτό ήταν χαστούκι. Κανονικό. DJ Goya, Jason Derulo και Melody. Το ψάχνετε παντού, μη

Μπάτλε επιστρέφει στις οθόνες μέσα από το Netflix αυτή τη φορά, όμως για να μας πει τη δική του αληθινή ιστορία. 27 Οκτωβρίου θα κάνει πρεμιέρα το The One About Matthew Perry, ένα νέο ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων μέσα από αδημοσίευτο αρχιακό υλικό και πολύ προσωπικές συνεντεύξεις όπως αυτή με την αδελφή του Μία. Η σειρά θα μας βάλει στα άδυτα της ζωής του Matthew Perry. Σκηνοθέτης θα είναι η Mary Robertson. Δεν θα σταθεί μόνο στο αστήρευτο ταλέντο αλλά και το χιούμορ του Μάθιου, αλλά θα φωτίσει με ειλικρίνεια την σκληρή δημόσια μάχη που έδωσε με τους εθισμούς. 27 Οκτωβρίου έρχεται στο Netflix. Εμείς ακούμε τον Ed Sheeran, τον προβληματισμένο Ed Sheeran αυτή τη στιγμή, με το Aziz.

0: Cheers. Και θα σας μιλήσω για κάτι που δεν είναι παιχνίδι, για την αναπνοή. Γιατί αναπνέουμε 20.000 φορές την ημέρα. Δεν ξέρω όμως αν το κάνεις σωστά. Αν έχεις διαβάσει το παγκόσμιο bestseller ANASA, ξέρεις ήδη γιατί μιλάμε. Έχεις την ευκαιρία να ζήσεις κάτι ακόμα καλύτερο. Ο άνθρωπος που έκανε πάνω από 3,5 εκατομμύρια αναγνώστες να ανακαλύψουν ξανά τη δύναμη της αναπνοής, ο βραβευμένος συγγραφέας James Nestor, έρχεται ζωντανά στην Αθήνα. Ετοιμάσου και εσύ για ένα αποκλειστικό breathwork masterclass το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Tattoo Club. Μια εμπειρία που κυριολεκτικά θα αλλάξει την αναπνοή σου. Κλείσε τώρα τη θέση στο more.gr. Ενώ σε λίγο ετοιμάσου γιατί έρχεται μεγάλη βουτιά στο παρελθόν. Έχουμε Mad Rewinds. Για να κλείσουμε την Παρασκευή μας, πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και έρχομαι αμέσως.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Η ώρα του Μαζονάκη πλησίαζε έτσι και αλλιώς. Φέρεται να είπε μέσα από τον Κορυδαλό ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ο οποίος κατηγορείται για το θάνατο του τραγουδιστή. Με πανό όσο ζω μαζό, υποδέχτηκαν την έτερη κατηγορούμενη Ιωάννα Γάκα στη γυναικεία πτέρυγα των φυλακών. Παρέμβαση για τη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος με ορίζοντα ενίσχυσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η έναρξη της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνει από τα 1,75 ευρώ, διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός. Στην περιοχή έχει καταγραφεί αυξημένη σεισμικότητα, σχολιάζει στο newsbomb.gr ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας μετά το σεισμό των 4,2 ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί στην Εύβοια. Η δόνηση ήταν επιφανειακή και έγινε αισθητή και στο κέντρο της Αθήνας. Έκανε σαν να κέρδισε το λαχείο. Έξαλλος από τη χαρά του ήταν ο Κάρολος όταν ενημερώθηκε για το θάνατο της Νταϊάννα, όπως αποκαλύπτει στο βιβλίο του αδελφός της, Κόμι Σπένσερ. Ο πόνος της αδελφικής απώλειας μπορεί να θολώσει τη λογική, λέει το Buckingham. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Back to school. Back to work. Back to reality. Ok. Back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. Όλοι back. Εμείς glam. Back to glam, back to mad.
4: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD-TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Το Mad Radio 102.

0: μεγαλύτερα hits των BTS, Blackpink, Cat's Eye και K-pop Demon Hunters σε ένα φαντασμαγορικό live show. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Alex Warren, Ordinary, εδώ στο Mad Radio 106,2. Το σεμινάριο στιχουργικής Lyric Days, που έχει την υποστήριξη εννοείται του Mad, σε ταξιδεύει στην Μύκονο φέτος. Ναι, ναι, καλά, άκουσα, στην Μύκονο. Θα πας στο Black Rock Studios 2 με 4 Οκτωβρίου για το δεύτερο Lyric Days Camp. Καλά, θα είναι μοναδικό αυτό το τρίμερο. Εκεί θα είναι και ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης, ο ιδρυτής του Lyric Days και υπέροχος στιχουργός, αλλά και πολύ πολύ άλλοι γνωστοί. Τρεις μέρες θα συναντηθείτε, θα συνθέσετε, θα δημιουργήσετε νέα τραγούδια και θα περάσετε πολύ πολύ όμορφα στα Black Rock Studios της Μυκόνου. Όλα εντωμεταξύ είναι φροντισμένα. Ακτοπλοϊκά, διαμονή αλλά και οι μετακινήσεις. Ο σούπερ διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του Mad TV. Μπορείτε τώρα να μπείτε και καλή επιτυχία. Σε λίγο έρχεται κοντά σας ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και το πρόγραμμά μας ακολουθεί. Να ξέρετε ότι στις 4 κανονικότατα θα είμαστε στην ημέρα θετικής ενέργειας και θα περιμένουμε όλες και όλους εσάς να έρθετε και να περάσουμε πάρα πάρα πολύ όμορφα.
1: Έλα θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέργεια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέργεια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Fighters, Αθανασόπουλος, New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα, κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος. Σήμερα 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου, η στιγμή σου.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Το καταραμένο παιδί. Η νουβέλα του σπουδαίου Ονορέ ντε Μπαλζάκ ζωντανεύει επί σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε διασκευή και σκηνοθεσία των Λάζαρου Βαρτάνη και Στέφανο Παπατρέχα. Μια συγκινητική ιστορία για τη διαφθορά της εξουσίας και τη σκληρή υποταγή των ανθρώπων στο βωμό της φεουδαρχίας. Το καταραμένο παιδί. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4 στο Θέατρο Αρόγιο. Προπόληση more.com.
6: Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party.
7: Και non-stop party.
6: Fusion cuisine and sushi.
7: Fusion cuisine and sushi.
6: Guest DJs.
7: Guest DJs.
6: Artistic dance shows.
7: Artistic dance shows.
6: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 1 με 4, μαζί σου εδώ στο Mad Radio 106,2. Σήμερα Παρασκευή, που όλοι ονειρευόμαστε το Σάββατο, θα σου πω πολλά πράγματα. Σήμερα με μουσική, debate, Madflix, προτάσεις ημέρας, tech apps, θετική ενέργεια, πολύ θετική ενέργεια και ιστορίες που δεν είναι απλώς πληροφορίες. Είναι αφορμές για κουβέντα.
0: Mad Radio 106,2.

Αλληλούια και μια μέρα που ζητάει από τον πλανήτη κάτι απλό και τεράστιο ταυτόχρονα. 24 ώρες χωρίς βία. Αυτή η Δευτέρα που μας έρχεται, 21 Σεπτεμβρίου, είναι Παγκόσμια Μέρα Ειρήνης και δεν είναι απλώς μια συμβολική ημερομηνία. Είναι παγκόσμια έκκληση για κατάπαυση πυρός. Και έχει τρία στοιχεία που αξίζει να ξέρεις. Πρώτον, έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ το 1981. Δεύτερον, στη Νέα Υόρκη χτυπάει κάθε χρόνο η καμπάνα της Ειρήνης. Τώρα πώς ακούγεται αυτή η καμπάνα δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Μάλλον δεν ακούγεται καθόλου. Τρίτον, στην Αθήνα γίνονται διάφορες δράσεις εθελοντικές για πρόσφυγες και θύματα πολέμου, όπως και στη δεύτερη πρωτεύουσα μας, στη Θεσσαλονίκη, που γίνεται το Connect We Stand κάθε χρόνο και έχει γίνει ορισμός. Άρα δεν μιλάμε απλώς για μια ωραία λέξη. Μιλάμε για την πιο δύσκολη υπόσχεση της ανθρωπότητας που τη θυμάται δυστυχώς κάθε 21 Σεπτεμβρίου. Δυστυχώς.

When You're Gone. Και ταξιδεύουμε στο 490 σήμερα π.Χ. Μιλτιάδης, βασικά χθες ταξιδεύσαμε στο 490 π.Χ. Μιλτιάδης, Πέρσες, Αθηναίοι και μια μάχη που έγινε θρύλο, σύμβολο και μάθημα στρατηγικής. Με αφορμή την χθεσινή μας επέτειο της μάχης του Μαραθώνα στις 17 Σεπτεμβρίου, σήμερα στο debate της ημέρας σου έχω. Διδάσκεται σωστά η ιστορία μας στα σχολεία ή έχει γίνει στήρα αποστήθηση? Δηλαδή, πας στο σχολείο και πραγματικά μαθαίνεις στρατηγική ανάλυση και χωρίς την κριτική σκέψη πολλών, ή παίρνεις τη γνώση σαν κουτάκι ακριβώς όπως θέλουν να στην δώσουν? Στείλε μου μήνυμα στο Viber. Το Viber μας είναι 6936 646 656. Λατρεύω να διαβάζω τα μηνύματά σας εδώ στο Mad Radio 106,2.

0: Φυσικά μαζί με Έλενα Παπαρίζου και Playman. Πόσο έχουμε χορέψει αυτό το κομμάτι, πόσο έχουμε ταξιδέψει. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς Mad Radio 106,2 Δευτέρα με Παρασκευή 1 με 4. Και μια και είπα για ταξίδια, να ξέρεις ότι έρχεται εδώ στην Ελλάδα, ταξιδεύει ο James Nestor, που δεν έρχεται για να μιλήσει απλώς, έρχεται για να διδάξει. Ένα τρίωρο εργαστήριο με τέχνη την αναπνοή σε πραγματικό χρόνο. Ο συγγραφέας του Ανάσα, του βιβλίου που είναι best seller και έχει μεταφραστεί σε 44 γλώσσες, θα είναι στο Τατοίου Club 3 Οκτωβρίου του 2026 για ένα masterclass που αλλάζει την αναπνοή σου. Και η αναπνοή σου, πίστεψέ με, είναι πάρα πολύ σημαντική. Κλείσε τώρα θέση στο more.com. Πρώτα όμως έρχονται τα νέα από το newsbomb.gr. Δυνάμωσε την έντασή σου.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Η ώρα του Μαζονάκη πλησίαζε έτσι και αλλιώς. Φέρεται να είπε μέσα από τον Κορυδαλό ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ο οποίος κατηγορείται για το θάνατο του τραγουδιστή. Με πανό όσο ζω μαζό, υποδέχτηκαν την έτερη κατηγορούμενη Ιωάννα Γάκα στη γυναικεία πτέρυγα των φυλακών. Παρέμβαση για τη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος με ορίζοντα ενίσχυσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η έναρξη της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνει από τα 1,75 ευρώ, διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός. Στην περιοχή έχει καταγραφεί αυξημένη σεισμικότητα, σχολιάζει στο newsbomb.gr ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας μετά το σεισμό των 4,2 ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί στην Εύβοια. Η δόνηση ήταν επιφανειακή και είναι αισθητή και στο κέντρο της Αθήνας. Έκανε σαν να κέρδισε το λαχείο. Έξαλλος από τη χαρά του ήταν ο Κάρολος όταν ενημερώθηκε για το θάνατο της Νταϊάννα, όπως αποκαλύπτει στο βιβλίο του ο αδελφός της, Κόμι Σπένσερ. Ο πόνος αδελφικής απώλειας μπορεί να θολώσει τη λογική, λέει το Buckingham. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς, glam. Back to glam, back to mad. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, η Αναγέννηση παρουσιάζει το νέο της event αφιερωμένο στη Psychedelic Trans Alternatives. Με headliner στον Καμάτσο από τη Βραζιλία και την Psy Queen Z Cat από τη Ρωσία. Μαζί τους η Psylance Mind, Involved Mind, Sector B2B, Τεχεριάν και Οξυτοκίν. Ένα open air Psychedelic Garden. Μία σκηνή. Ένα ψυχεδελικό ταξίδι. Botox Athens. Αναγέννηση present Alternatives. Be there.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
4: 14ο Handmade Recycle Theatre Festival στην καρδιά του κεραμικού. 11 μέρες γεμάτες θέατρο, μουσική, χορό και performances. Παραστάσεις και σεμινάρια με σημαντικούς διεθνείς καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. 14ο Handmade Recycle Theatre Festival. Ζήσε το θέατρο αλλιώς. Προπόληση Ticket Services.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
5: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
6: Είμαστε έτοιμοι.
7: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Clementine Douglas, Calvin Harris, Blessings εδώ στο Mad Radio 106,2. Και σήμερα, παιδιά, ζω μια μέρα surreal, surreal τελείως. Και μετά θέλω, μετά την ημέρα θετικής ενέργειας, να πάω για ένα ποτάκι. Και διαβάζω εδώ στο mad.gr 6 μπαρ στο κέντρο της Αθήνας που αξίζει πραγματικά να τα βάλεις στη λίστα σου. Αν θες τώρα κάτι έτσι λίγο πιο industrial σκηνικό της Νέας Υόρκης με αυτή την υπέροχη αύρα, υπάρχουν πολλά μαγαζιά μέχρι και ρέτρο έτσι καταφύγια με βινίλια, jazz, soul και ζεστά αποστάγματα. Σημείωσε και εσύ, να τα σημειώσω και εγώ, γιατί σήμερα θα πιω ποτάκι, δεν υπάρχει περίπτωση. Dr. 8 Bar Ideal Fallena Bar. Λέει the bar in front of the bar. Τέλειος τίτλος, μ' αρέσει πάρα πολύ, φανταστός. Joan Rodriguez Bar και Jazz in Jazz. Μάλλον εκεί θα πιω τα ποτάκια μου σήμερα. Θα πάω στο κάθε ένα ξεχωριστά.

0: Mad Radio. Το Nick Strobe, το μοναδικό music talent show στο TikTok, επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου, η Season 2 κάνει πρεμιέρα live στο TikTok του MAD στις 4 το απόγευμα. Κριτική Επιτροπή, Λιλά και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nick Strobe, Season 2. Από την Nick's Professional Makeup και το MAD.
1: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MATV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
7: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Fighters, Αθανασόπουλος, New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας Kickboxing και Boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα, κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.

0: δωμάτια.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
3: Στην Αγγλία του 18ου αιώνα, οι πλούσιοι αριστοκράτες προσλαμβάνανε ανθρώπους να γίνουν επαγγελματίες ερημίτες. Παίρνανε μοναχούς για να τους έχουν μέσα στους κήπους τους. Άλλοι είχαν συντριβάνι, άλλοι είχαν παγόνια, άλλοι νανάκια. Αυτοί είχαν τον τάκι, τον υπαρξιακό. Άρα, παιδιά, πριν 250 χρόνια, αν ήσουν άπλητος με γένια, απομονωμένος και κοιτούσε το κενό, ήσουν αριστοκρατική διακόσμηση. Και πληρωνόσουν. Σήμερα απλά λέμε φασαίο σε κάμπινγκ στην Ικαρία ή αυτοάναρχο αυτόνομο στα Εξάρχεια.
2: Στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Είμαι εδώ στην παρέα σου. Και σε πολύ λίγο πάω και στην ημέρα θετικής ενέργειας να δω τι γίνεται εκεί, παιδιά, που θα γίνει χαμό σήμερα. Και να ξέρεις ότι 6 με 9 με την Δάφνη θα πάρουμε και ωραίες συνεντεύξεις από όλους τους καλλιτέχνες εκεί. Μείνε εδώ, μείνε στο...
2: Mad Radio 106,2.

0: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Έκτακτη συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ενώ η διερεύνηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο του Κολονακίου βρίσκεται σε εξέλιξη. Έρχεται το MedWatch, το οποίο θα ελέγχει την δραστηριότητα όλων των γιατρών στα social media. Νέα δεδομένα σχετικά με την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μυστήριο με το χρηματοκιβώτιο στο σπίτι του τραγουδιστή, το οποίο δεν έχει ανοίξει ακόμα. Άγνωστο περιεχόμενό του, θετική οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη για την κατάσχεσή του από τις αρχές. Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τούσκ, τόνισε ότι η Ρωσία σχεδιάζει υβριδικές επιθέσεις με ντρόνς ή πυράβλους εναντίον χωρών του ΝΑΤΟ που υποστηρίζουν Ουκρανία, ανάμεσά τους ενδεχομένως και η Πολωνία. Η Lady Gaga και ο Μάικλ Πολάνσκι απέκτησαν την κόρη τους, Rose Bean, μέσω παρένθετης μητέρας σε 9 Ιουνίου στο Λος Άντζελες. Το ζευγάρι κράτησε μυστική τη γέννηση κόρης τους για μήνες, προσαρμοζόμενο στη νέα τους ζωή ως γονείς. Διαβάστε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. Όλοι back. Εμείς, glam. Back to glam, back to math.
2: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD-TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνοσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
7: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park, τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 έως 9, από τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Volta Fan Park, στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια, αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: K-Pop Superstars. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία έρχεται στην Αθήνα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, Christmas Theater. Τα μεγαλύτερα hits των BTS, Blackpink, Cat's Eye και K-Pop Demon Hunters σε ένα φαντασμαγορικό live show. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
10: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
11: Είμαστε έτοιμοι!
12: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου η Season 2 κάνει πρεμιέρα live στο TikTok του MAD στις 4 το απόγευμα. Κριτική Επιτροπή Λιλά και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Πες το live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. NYX Drop Season 2 από την NYX Professional Makeup και το MAD.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,99 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές οικογενειακά παγωτά Εύγα και Σκάνταλ, αλλά και αναψυκτικά ΕΨΑ 6x330 ml. Γαλαξίας.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα. Με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Fighters, Αθανασόπουλος, New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα, κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και είσαι στο Mad Radio 106,2, Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 4. Σε λίγο έχουμε ένα πάρκο που μας μεταφέρει στην ουρασική περίοδο, ένα σεμινάριο για στιχουργούς και πολλά πολλά ακόμη. Μείνε εδώ, μείνε στο Mad Radio 106,2.
2: Mad Radio 106,2.

Και αν έχεις ανήψια, βαφτιστήρια ή είσαι ακόμα παιδί ο ίδιος, άκουσέ με προσεκτικά. Το Volta Fun Park υποδέχεται τους δεινόσαυρους. Από τις 18 Σεπτεμβρίου ξεκινάει το Dino Days με τρία διαδοχικά τριήμερα. 18 με 20 Σεπτεμβρίου, 25 με 27 Σεπτεμβρίου, 2 με 4 Οκτωβρίου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 με 9. Έλα στο Volta Fun Park στο Avenue να δεις έναν σπινόσαυρο ή ένα τρικεράτοψ και να βγάλεις φωτογραφίες μαζί τους.

Το σεμινάριο στιχουργικής Lyric Days που έχει την υποστήριξη του MAD σε ταξιδεύει Μύκονο. Από 2 έως 4 Οκτωβρίου πραγματοποιείται το δεύτερο Lyric Days Songwriting Camp στο Black Rock Studio. Και αν δεν ξέρεις ποιο είναι αυτό, εκεί έχει φιλοξενήσει Lady Gaga, Justin Bieber και πολλούς άλλους. Όπου εκεί πέρα γίνεται ένα τριήμερο που θα συναντηθούν στιχουργοί και συνθέτες για τη δημιουργία νέων τραγουδιών με την καθοδήγηση του στιχουργού και ιδρυτή των Lyric Days, Βαγγέλη Κωνσταντινίδη. Και το MAD σε στέλνει εκεί και εγώ ζηλεύω πάρα πολύ. Μπες τώρα στο Instagram του MAD κάτω Παύλα TV, ακολούθησε τα βήματα του giveaway και διεκδίκησε τη θέση σου στο τριήμερο Songwriting Camp στη Μύκονο με ακτοπλοϊκά διαμονή και μετακινήσεις όλα αυτά καλυμμένα σαν να είσαι rockstar. 2 με 4 Οκτωβρίου, δεύτερο Lyric Days Camp, Black Rock Studio, μόνο στη Μύκονο.

0: Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, άλλο μισάωρο μαζί πριν φύγω για την ημέρα θετικής ενέργειας και πάω στην πλατεία νερού. Και θέλω να σου πω εδώ, δεν ξέρω τώρα αν το έχεις παρατηρήσει βασικά, αναπνέουμε 20.000 φορές την ημέρα. Και σύμφωνα με την επιστήμη, οι περισσότεροι το κάνουν λάθος. Το ανάσα του James Nestor έχει πουλήσει 3,5 εκατομμύρια αντίτυπα. Όχι γιατί είναι ακόμα ένας οδηγός ευεξίας, αλλά γιατί είναι επιστήμη. Ο συγγραφέας έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τα Toy Club, 3 Οκτωβρίου του 2026, γράψτο στο καλεντάρ σου, ένα masterclass που αλλάζει την αναπνοή σου, οπότε κλείσε τώρα θέση στο more.com. Αλλά πρώτα ερχόμαστε για να ακούσουμε τα νέα από το newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Έκτακτη συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ενώ η διερεύνηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο του Κολονακίου βρίσκεται σε εξέλιξη. Έρχεται το MedWatch, το οποίο θα ελέγχει τη δραστηριότητα όλων των γιατρών στα social media. Νέα δεδομένα σχετικά με την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μυστήριο με το χρηματοκιβώτιο στο σπίτι του τραγουδιστή, το οποίο δεν έχει ανοίξει ακόμα. Άγνωστο περιεχόμενό του, θετική οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη για την κατάσχεσή του από τις αρχές. Ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας Donald Tusk τόνισε ότι η Ρωσία σχεδιάζει υβριδικές επιθέσεις με drones ή πυράβλους εναντίον χωρών του ΝΑΤΟ που υποστηρίζουν Ουκρανία, ανάμεσά τους ενδεχομένως και η Πολωνία. Η Lady Gaga και ο Μάικλ Πολάνσκι απέκτησαν την κόρη τους Rose Bean μέσω παρένθετης μητέρας σε 9 Ιουνίου στο Λος Άντζελες. Το ζευγάρι κράτησε μυστική τη γέννηση κόρης τους για μήνες, προσαρμοζόμενο στη νέα τους ζωή ως γονείς. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. Όλοι back. Εμείς glam. Back to glam, back to mad.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
4: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Fighters Αθανασόπουλος. New season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας. 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές. 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα. Κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Fighters Αθανασόπουλος, νέα σεζόν. Έλα στον κόσμο του Fighters Αθανασόπουλος. Η ηγετική ομάδα του kickboxing και boxing είναι εδώ, με το πιο δυνατό προπονητικό team δίπλα σου. Σε 33 περιοχές, οπότε δεν έχεις δικαιολογία, κάποιο θα είναι δίπλα σου. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου. Τμήματα για ενήλικες και παιδιά, όλες ηλικίες και όλα τα επίπεδα. Εγγραφές καθημερινά στο τηλέφωνο 210 20 25 040. 35 χρόνια γράφουν ιστορία.

0: Κάπως έτσι.
1: Mad Radio 106,2. Το Nixtrop, το μοναδικό music talent show στο TikTok, επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου, η Season 2 κάνει πρεμιέρα live στο TikTok του Mad στις 4 το απόγευμα. Κριτική Επιτροπή, Λιλά και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Πες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nixtrop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το Mad.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύντα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
9: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
10: Είμαστε έτοιμοι.
11: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
12: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

0: Ελληνοφρένεια.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσο ακούτε πραγματικά την διέστησή σας? Θα πω ότι τη διέστησή μου την ακούω στο 100%.
3: Παιδιά, αλήθεια, δεν έχω διέστηση. Σας ορκίζομαι. Σε όλη μου τη ζωή. Από φιλίες, από γκόμενους, ό,τι θες.
2: Δεν
3: έχω
2: έχεις διέστηση, απλά δεν την ακούς.
3: Παιδί μου, όχι.
2: Τίποτα. Δεν
3: το κουμπάκι αυτό δεν υπάρχει πάνω.
2: Δεν τι είναι από όλοι, πάμε.
3: Τώρα είμαι καλά.
2: Πιο πολύ βαλλογική παρά διέστηση. Κοπανιέσαι, παιδί μου, με το στυλό.
3: Μα δεν έχω διέστηση.
2: Κοπανάει το κεφάλι με το στυλό και φοράζει δεν έχω διέστηση.
4: Ωραία. Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να έχετε και διαισθητικά να κλείσετε το. Όχι, εντάξει, μην πάτε πουθενά.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
3: Mad Radio. Hello, Φεϊβόκο στο μικρόφωνο σε αυτή την υπέροχη Παρασκευή όπου ολοκληρώνεται η πρώτη εβδομάδα του σχολείου. Σιγά σιγά ξεκινάνε και τα πανεπιστήμια. Έχουμε πια χωνέψει για τα καλά ότι η καθημερινότητα έχει αλλάξει. Η κίνηση στους δρόμους έχει επιστρέψει στα κανονικά της και γενικότερα η περίοδος χάριτος και προσαρμογής τελείωσε. Επιστρέφουμε στην αγαπημένη μας ρουτίνα. Ακούμε τον αγαπημένο μας σταθμό, Mad Radio 106,2, και επιστρέφουμε στις συνήθειές μας at last.
0: Mad Radio 106,2.

τι τρεντάρει τώρα στα social. Α, δεν ξέρω αν τους έχεις δει. Φοράνε μία μάσκα και γεμίζουν με αυτοκόλλητα διαμαντάκια. Παντού, παντού, παντού, παντού, παντού. Λοιπόν, αλίμονο μην έλειπε το mad από αυτό το trend. Τι λες τώρα, μόνο που εμείς δεν βάλαμε μάσκες. Κολλήσαμε τα διαμαντάκια κατευθείαν πάνω στη μούρη μας. Όλοι back, εμείς glam. Αν μας δείτε αυτές τις μέρες στα social γεμάτους πολύχρωμα gem stickers, υπάρχει λόγος. Ο Σεπτέμβριος είναι γεμάτος back to school, back to work, back to reality. Εμείς στο MAD πήραμε τα back to, προσθέσαμε τα gems και τα κάναμε back to glam. Η νέα σεζόν του MAD ξεκίνησε και είμαστε πανέτοιμοι για όλα όσα έρχονται. Μόνο που το κάνουμε με περισσότερο στυλ και περισσότερο glam. New Religion για τη συνέχεια. Φεβερέξα με Faithless.

αυτό το τραγούδι σε όποια εκτέλεση κι αν το ακούσεις, από όπου κι αν έχει τραγουδηθεί, είναι αχ, απόλυτα ταξιδιάρικο, ό,τι πρέπει για τέτοια ώρα Παρασκευής. Δεν ξέρω αν έχεις υπόψη σου στο timeline, είναι πάρα πολύ ενεργά πλέον όλα αυτά τα που μας παροτρύνουν στην αυτοβελτίωση, να κάνουμε πράγματα για τον εαυτό μας, να προσέχουμε τι φοράμε, τι τρώμε, την ψυχική μας υγεία, την day-to-day διαβίωσή μας. Λοιπόν, τώρα εγώ θα σου πω για ένα εργαστήριο και όχι διάλεξη που αναφέρεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Ο James Nestor δεν έρχεται να μιλήσει, έρχεται να διδάξει. Τρίωρο λοιπόν εργαστήριο με τεχνικές αναπνοής σε πραγματικό χρόνο. Ο συγγραφέας του Ανάσα, του βιβλίου που διαβάστηκε σε 44 γλώσσες, έρχεται στο Tatoi Club στις 3 Οκτωβρίου για ένα masterclass που θα αλλάξει την αναπνοή σου και κατά συνέπεια τη ζωή σου. Γιατί όταν αναπνέει σωστά, ανοίγει ρε παιδί μου το μέσα σου. Αν έχεις κάνει μαθήματα ορθοφωνίας ή είσαι ηθοποιός ή έχεις παρακολουθήσει κάποια τέτοια σεμινάρια, σίγουρα καταλαβαίνεις τι λέω. Αν όχι, σπεύσε να κλείσεις τη θέση σου τώρα στο more.com. 3 Οκτωβρίου στο Tatoi Club, ο James Nestor στην Αθήνα για ένα Breathe Work Masterclass.

0: Ευθύς αμέσως συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr και επιστρέφοντας θα σου πω με τι να αντικαταστήσεις το σφουγγαράκι των πιάτων, αλλά και για ένα ζώο που προκειμένου να αμυνθεί εκτοξεύει αίμα από τα μάτια του. Ναι, καλά άκουσες. Πριν όμως συμβούν όλα αυτά, θέλω να σου πω ότι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου το Christmas Theater υποδέχεται το K-Pop Superstars, ένα φαντασμαγορικό live show με 8 ταλαντούχους performers, γεμάτο χορό, εντυπωσιακά εφέ και τα μεγαλύτερα hits των BTS, Blackpink, Katseye και του K-Pop Demon Hunters φυσικά. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία για μικρούς και μεγάλους K-Pop lovers. Προπόληση στο more.com.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Έκτακτη συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ενώ η διερεύνηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο του Κολονακίου βρίσκεται σε εξέλιξη. Έρχεται το MedWatch, το οποίο θα ελέγχει τη δραστηριότητα όλων των γιατρών στα social media. Νέα δεδομένα σχετικά με την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μυστήριο με το χρηματοκιβώτιο στο σπίτι του τραγουδιστή, το οποίο δεν έχει ανοίξει ακόμα. Άγνωστο περιεχόμενό του, θετική οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη για την κατάσχεσή του από τις αρχές. Ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας Donald Tusk τόνισε ότι η Ρωσία σχεδιάζει υβριδικές επιθέσεις με drones ή πυράβλους εναντίον χωρών του ΝΑΤΟ που υποστηρίζουν Ουκρανία, ανάμεσά τους ενδεχομένως και η Πολωνία. Η Lady Gaga και ο Michael Polanski απέκτησαν την κόρη τους Rose Bean μέσω παρένθετης μητέρας σε 9 Ιουνίου στο Los Angeles. Το ζευγάρι κράτησε μυστική τη γέννηση κόρης τους για μήνες, προσαρμοζόμενο στη νέα τους ζωή ως γονείς. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. All back. Εμείς, glam. Back to glam, back to math.
3: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD-TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park, τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 έως 9, από τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Volta Fan Park, στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια, αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ο Πανδά.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
11: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της Διλάνης Πόρτας.

Η Σακίρα ανεβάζει πάντα τη θερμοκρασία, είτε την ακούς είτε την βλέπεις, γιατί όταν την ακούς φαντάζεσαι ότι τη βλέπεις. Σε αντίθεση λοιπόν με τη ζέστη που εκπέμπει η Σακίρα, οι επιστήμονες λένε να μην βάζουμε το ζεστό φαγητό στο ψυγείο. Πρέπει να το αφήνουμε πάντα να κρυώσει εντελώς πριν μπει στο ψυγείο, αλλιώς η συσκευή θα καταναλώσει διπλάσια ενέργεια για να ρίξει τη θερμοκρασία. Φυσικά σφουγγαράκια. Ξέχνα τον μπομπ του σφουγγαράκι. Αντικατάστησέ τον με σφουγγαράκια που είναι από λούφα. Τι είναι η λούφα? Φυσικό κολοκύθι. Ή βούρτσες από μπαμπού. Πάει αυτό το κίτρινο σφουγγαράκι πιάτων που αφήνει και μικροπλαστικά συν της άλλης και δεν ανακυκλώνεται. Το ήξερες? Τώρα άμα πιάσουμε τα περιβαλλοντολογικά, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ πέρα να σου τα λέω όλα τα tips, θα κάνουμε σιγά σιγά και μία ανανέωση γενικότερη. I had a dream.

0: Λοιπόν, πριν σε αφήσω για την πρώτη μου ώρα, θα σου δώσω την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Λοιπόν, άκου τώρα εδώ. Η κερασφόρος Σαύρα εκτοξεύει αίμα από τα μάτια, παρακαλώ, ως μηχανισμό αυτοάμυνας. Όταν λοιπόν αυτό το ζώο αισθανθεί απειλή, της ανεβαίνει κυριολεκτικά το αίμα στο κεφάλι, όπου συγκεντρώνεται γύρω από τα μάτια της, και ως εκ τούτου το αίμα εκτοξεύεται σε απόσταση έως 90 εκατοστά, με αποτέλεσμα να ευθυνιδιάζεται ο θηρευτής και να δίνει πολύτιμο χρόνο στη Σαύρα για να ξεφύγει. Αυτά είναι. Και εσύ δεν σηκώνεις το τηλέφωνο, κατάλαβες.
1: Mad Radio 106,2. Το Nick Strobe, το μοναδικό music talent show στο TikTok, επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου η Season 2 κάνει πρεμιέρα live στο TikTok του Mad στις 4 το απόγευμα. Κριτική Επιτροπή Λιλά και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nick Strobe Season 2 από την Nick's Professional Makeup και το Mad.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Ράθε που θελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, η Αναγέννησης παρουσιάζει το νέο της event αφιερωμένο στη Psychedelic Trans Alternatives. Με headliner στον Καμάτσο από τη Βραζιλία και την Psy Queen Z Cat από τη Ρωσία. Μαζί τους η Psylance Mind, Involved Mind, Sector B2B, Τεχεριάν και Οξυτοκίν. Ένα open air Psychedelic Garden. Μία σκηνή. Ένα ψυχεδελικό ταξίδι. Botox Athens. Αναγέννησης present Alternatives. Be there.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Εδώ είμαστε πάλι, Φεύγω Κουμερός, δεύτερο και τελευταίο. Μέχρι τις 6 θα μάθεις τα τελευταία νέα από την πλατεία νερού, όπου έχουν ήδη ανοίξει οι πόρτες της ημέρας θετικής ενέργειας από την Amita Motion και σε περιμένουν. Θα συνδεθούμε σε λίγο με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου να μας δώσει το ρεπορτάζ και όλα τα σουσού που συμβαίνουν εκεί. Αλλά θα μάθεις και την απάντηση του AI σε ένα ακόμα ερώτημα που καίει την ανθρωπότητα. Μην εδώ!

0: Mai Tai, la Luna, Μέλισσες, Νατάσα. Νατάσα.
1: Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
0: Τι κάνεις, Νατασού μου? Για δώσε μας το κλίμα εκεί. Από τι ώρα έχεις πάει?
1: Είμαστε εδώ από νωρίς εμείς, εντάξει. Είναι λογικό. Η μέρα λοιπόν που όλοι περιμέναμε, παιδιά, έφτασε. Και η αντίστροφη μέτρηση για την ημέρα θετικής ενέργειας είναι γεγονός, έχει ολοκληρωθεί. Έχουμε ξεκινήσει ήδη.
0: Έχουν ανοίξει οι πόρτες, να πούμε, από τις 4.
1: Εννοείται, έχουν ανοίξει οι πόρτες. Το κοινό είναι πολύ θερμό, πρέπει να σας πω. Και είναι η DJ Κάκου τώρα επάνω στη σκηνή. Και αναμένεται να βγουν ένας-ένας όλοι οι νέοι καλλιτέχνες και μετά τα μεγάλα πυροβολικά. Τα ξέρετε τώρα, έτσι.
0: Δεν μου λες, έχεις κανένα σουσού backstage να μας δώσεις?
1: Backstage σουσού δεν έχω πάρα πολλά να σου πω, γιατί δεν μου επιτρέπεται κιόλας, όπως καταλαβαίνεις.
0: Καταλαβαίνω.
1: Αλλά έχουμε την τη μέλουσα μανούλα που έτσι φοράει και το ωραίο της, το look που βλέπουμε και την κυλίτσα της.
0: Τι ωραίο που είναι αυτό.
1: Ναι, το κορίτσι μας το γλυκό θα είναι η παρουσιάστρια της βραδιάς. Και φυσικά έρχονται και πάρα πολλές εκπλήξεις. Δεν μπορώ να σας τις πω, τις ξέρω, αλλά δεν μπορώ να σας τις πω. Όμως όσοι θα βρεθούν εδώ θα ζήσουν μια καταπληκτική βραδιά. Και το εννοώ αυτό, γιατί η μουσική θα ξεκινήσει από τώρα σε λίγο με ζωντανά όλους τους τραγουδιστές και φυσικά έχουμε και μια πολύ ωραία έκπληξη από πολλούς καλλιτέχνες. Τι άλλο να πω πια?
0: Τι άλλο να δώσεις κι εσύ, καψερή? Άμα τα πεις από εδώ, δεν θα έρθει και κανείς.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, μόνο τα ονόματα δεν θα βγω να πω.
0: Όχι, αυτό πρέπει να το ζήσουμε από κοντά. Οπότε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας μετά τις 6 που θα έρθω τρέχοντας εκεί.
1: Σε περιμένουμε.
0: Εντάξει, Νατάσα μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Γιατί το Mad Radio θα είναι ζωντανά εδώ, έτσι το ξέρουμε.
0: Το ξέρουμε. Μέχρι τι ώρα εκπέμπουμε ζωντανά, live ο αέρας μας? Μέχρι
1: σίγουρα
0: τις 9.
1: Ξεκινάει στις 6 mm-hmm. και μέχρι τις 9 σίγουρα.
0: Μέχρι τις 9. Θα είναι εκεί ο
1: Γιάννης Χατζηγεωργίου.
0: Έτσι. Γιάννης Χατζηγεωργίου και Δάφνη Καραβοκύρη θα είναι ζωντανά εκεί. Νατάσα μου, σε αποδεσμεύω.
1: Σε περιμένουμε.
0: Σε φιλώ να κάνεις το ρεπορτάζ για το mat.gr αλλά και για την εκπομπή σου. Θα περιμένουμε όλα τα νέα να τα διαβάσουμε.
1: Τέλεια. Σας περιμένουμε. Φιλιά πολλά.
0: Φιλάκια πολλά. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Θέλω λοιπόν τώρα να σου πω ότι την 3η 22 ενάτου επιστρέφει το Nick Strop, το πρώτο ελληνικό music talent show στο TikTok από το MAD και την Nick's Professional Makeup. 12 νέες φωνές μπαίνουν στο bootcamp με τη Λίλα και το Σταβέντο στην Κριτική Επιτροπή και την Ηλένια Williams στην παρουσίαση. Επίσης να σου πω ότι το πρώτο Nick Strop δεν τελείωσε στο τελικό για τη Μαντό, την νικήτρια του πρώτου κύκλου, η οποία υπέγραψε με τη Μήνος EMI, κυκλοφόρησε τραγούδι και βίντεο κλιπ, άνοιξε συναυλίες της Λίλα, ενώ την παραγωγή του τραγουδιού της ανέλαβε ο Σταβέντο. Τώρα το Nick Strop επιστρέφει με 12 νέες φωνές που διεκδικούν και αυτές ένα συμβόλαιο με τη Μήνος EMI Universal και ένα τραγούδι με βίντεο κλιπ. Όλες οι πληροφορίες στο mad.gr. Και τώρα τι σου έχω εγώ, τι σου έχω, για άκου εδώ τώρα. Τώρα ήρθε η ώρα να απαντήσει το AI σε ένα από τα αιώνια ερωτήματα της ανθρωπότητας. Είμαστε μόνοι στο σύμπαν. Ω AI, δώσε την απάντησή σου.
1: Πιθανότατα όχι. Απλά το σύμπαν είναι τεράστιο, εμείς είμαστε θορυβώδεις και οι άλλοι μας ακούνε εδώ και δεκαετίες. Έχουν δει τα reality shows, τα tweets στις 3 το πρωί και τα stories με το φαγητό και αποφάσισαν το πιο λογικό πράγμα, να μην απαντήσουν.

0: 12 to 12, featuring Faye Vokas, straight from Greece, Athens, Greece. Wishful thinking. Αν όμως εσύ γράφεις μουσική και θες να το ζήσεις στο full το σεμινάριο στιχουργικής Lyric Days που έχει την υποστήριξη του MAD, ταξιδεύεις στη Μύκονο. Από 2 έως 4 Οκτωβρίου πραγματοποιείται το δεύτερο Lyric Days Songwriting Camp στο Black Rock Studios, όπου για ένα τριήμερο θα συναντηθούν στιχουργοί, συνθέτες, δημιουργοί. Όλα υπό την καθοδήγηση του στιχουργού και ιδρυτή του Lyric Days, Βαγγέλη Κωνσταντινίδη, και το MAD σε στέλνει εκεί. Μπες τώρα στο Instagram του MAD TV, ακολούθησε τα βήματα του giveaway και διεκδίκησε τη θέση σου στο τριήμερο Songwriting Camp στη Μύκονο με ακτοπλοϊκά διαμονή και μετακινήσεις καλυμμένα. 2 με 4 Οκτωβρίου, δεύτερο Lyric Days Camp, Black Rock Studios στη Μύκονο. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε για τίτλους ειδήσεων με newsbomb.gr και όταν επιστρέψω θα σου πω ποιο συγκρότημα απέκτησε το δικό του αστέρι στη λεωφόρο των αστεριών στο Hollywood σαν σήμερα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Την πλατφόρμα MedWatch που θα ελέγχει τα social media και τις διαφημίσεις των γιατρών με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στον απόϊχο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Έχει μεγάλη ευθύνη η εταιρεία που πούλησε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, δήλωσε ο Υπουργός. Μεγάλη φωτιά σε εγκαταλελειμμένο οικόπεδο στο Ρέντι, καίγονται λάστιχα και παλέτες, μήνυμα του 112 για τον τοξικό πυκνό μαύρο καπνό, καλεί τους πολίτες να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Η Lady Gaga και ο Michael Polanski έγιναν γονείς για πρώτη φορά με τη βοήθεια παρένθετης μητέρας. Η κόρη τους, Rose Bean Polanski, γεννήθηκε στις 9 Ιουνίου στο Los Angeles. Τα μηδενικά στη Eurovision έγιναν μείζον πολιτικό θέμα στη Βρετανία, καθώς βουλευτές ετοιμάζονται να εξετάσουν ενδελεχώς το θλιβερό ρεκόρ της χώρας στο διαγωνισμό, με την ελπίδα να καταλάβουν γιατί μία από τις παλιές δυνάμεις βρίσκεται πλέον τόσο συχνά στον πάτο της βαθμολογίας. Δείτε περισσότερα στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. Όλοι back. Εμείς glam. Back to glam, back to mad.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τα βλιπλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.

0: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκο Σκόλα.
2: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Η παρέλαση.
5: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
4: Δύο αδέρφια.
5: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
4: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
5: Άρη.
4: Ναι.
5: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
4: Πρωταγωνιστούν
5: Μανώλης Πίτερης.
4: Κωνσταντίνα Μάντζιου.
5: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
4: Εισιτήρια στο more.com.
6: K-Pop Superstars. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία έρχεται στην Αθήνα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Christmas Theater. Τα μεγαλύτερα hits των BTS, Blackpink, Cat Eye και K-Pop Demon Hunters σε ένα φαντασμαγορικό live show. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα, σε ένα μίξ που ακούς μόνο εδώ. Και τώρα θα πάμε στο Mad Viral Song. Πριν το ακούσουμε θέλω να σου πω ότι το 2000 ο Alexander Warren Hughes γεννήθηκε στο Carlsbad της Καλιφόρνιας και αφού έκτισε μια βάση fans στο TikTok ως μέλος της Hype House, ανύψωσε τους ανέλυχθη από influencer σε pop star με το τραγούδι που παίζουμε και εδώ το 2025, Ordinary, το οποίο έφτασε στην κορυφή πολλών χωρών αλλά και της Αμερικής. Τώρα θα σε πάω πίσω στο χρόνο. Σαν σήμερα το 2008, οι Village People αποκτούν το δικό τους αστέρι στην Hollywood Walk of Fame, στην Hollywood Boulevard. Και εμείς, για να τους θυμίσουμε για την προσφορά τους στη μουσική, μια και αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε έχει συνοδεύσει πολλά soundtracks της ζωής μας, θα ακούσουμε YMCA από τους Village People. Τι γίνεται?

0: calm down. Όχι όμως, εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε calm down, γιατί είναι Παρασκευή και ετοιμαζόμαστε για parties, εξόδους, τα οποία εδώ στο Mad Radio ξεκινάνε σήμερα στις 9 με Κούλιο, στις 10 με Inspiro, 11 AD1, Αντώνης Δημητριάδης, στις 12 Coyote, Mia Tiesto, και αύριο το πρωί στις 9 ξυπνάμε με ένα Τάσα Σίδηρο Καστρίτου, και στις 11 έχουμε το Hits Hot 40 με τον Πέτρο Τριανταφύλου. Για απόψε το βράδυ, φυσικά, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πλατεία Νερού. Ένα είναι το event που ήδη έχει ανοίξει τις πόρτες του, σε περιμένει. Έχουν ξεκινήσει τα ανερχόμενα αστέρια της εγχώριας μουσικής να τραγουδούν η μέρα θετικής ενέργειας από την Amita Motion, και σε αφήνω για να τρέξω να προλάβω όλους τους καλλιτέχνες. Άντε, καλό σου κου από τη Faye Voku, μαζί τη Δευτέρα στις 4 ακριβώς. Bye!
1: Το Nixtrop, το μοναδικό music talent show στο TikTok, επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου, η Season 2 κάνει πρεμιέρα live στο TikTok του MAD στις 4 το απόγευμα. Κριτική Επιτροπή, Λιλά και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Πες το live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nixtrop, Season 2, από την Nix Professional Makeup και το MAD. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MATV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
3: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε μέλισσα μακαρόνια μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και DAV, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hankies. Γαλαξίας.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
5: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
6: Είμαστε έτοιμοι.
7: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Radio. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Καλησπέρα, καλησπέρα. Βρισκόμαστε εδώ. Αμίτα Motion, full θετική ενέργεια. Και με τόσο χαρούμενος που έχω μαζί μου και την Δάφνη, παιδιά.
2: Έτσι, παρεούλα, μακάρι να ήμασταν όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του Mad σήμερα εδώ παρέα. Αλλά τέλος πάντων, Γιάννη μου, νομίζω πως είμαστε αρκετοί για να μεταδώσουμε όλο αυτό το κλίμα θετικής ενέργειας.
1: Είμαστε πραγματικά μέσα στη θετική ενέργεια και on stage σχεδόν.
2: Πραγματικά.
0: Mad Radio 106,2.

0: Και αλήθεια τώρα.
1: Ήρθε αυτή η μέρα τη ειδική ενέργεια.
0: Ήρθε αυτή η μέρα
1: του Σεπτέμβρη.
0: Ναι, ήρθε και όχι απλά ήρθε. Έχει και μια Αθηνά επάνω στη σκηνή Μανουγιάννη, η οποία είναι.
1: Τι είναι, ζημιά είναι.
0: Ζημιά, μεγάλη ζημιά με το νέο τη κομμάτι, το οποίο πραγματικά ακούμε τον κόσμο να ουρλιάζει, να περάζει, να περνάει υπέροχα πραγματικά μπροστά στο θέατρο. Έτσι, απίστευτο.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Θα χωρέσει όλο αυτό ο κόσμο που είναι καθοδόν και ανοίγουν τώρα οι πύλε, δηλαδή ανοιχτέ είναι, αλλά πόσο να ανοίξουν παραπάνω για να υποδεχτούν αυτά τα μιλιούνια που έρχονται, μικρή, μεγάλη.
0: Έρχεται πάρα πολλοί κόσμο. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι όσοι έρχονται αυτή τη στιγμή, όσοι προτιμάζονται να έρθουν, είναι σημαντικό πάρα πολύ να πάρουν μετρό, τραμ και να κατέβουν Δέλτα Φαλήρου, γιατί πραγματικά δεν θα έχουν που να παρκάρουν.
1: Και
0: λίγο.
1: Μην εμπιστευτείτε, παιδιά, το Google Maps. Αλήθεια, σα το λέω. Μου έδειχνε 35 λεπτά και μέσα σε 5 λεπτά μου έδειχνε 55 λεπτά.
0: Ναι, μην το εμπιστευτείτε καθόλου.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα φετινό line-up φωτιά με Ελένη Φουρέιρα, με Ακύλα, τέλος πάντων, star vibes η σημερινή ημέρα, positive star vibes φυσικά.
0: Γεμάτο, γεμάτο πραγματικά, έχουμε Ευαγγελία, FY, Kid, Lila, special guest Θοδωρή Φέρη και ακόμα πιο special guest μπορώ να πω, Ζάκη Ρουβασάκη!
1: Ζάκη!

0: Το ξέρω τι θα μου πεις.
1: Όλα τα ξέρεις. Και αν βλέπεις και το μέλλον να μου πεις, θέλω να σε ρωτήσω. Ποιον ηθοποιό εννοούσε η Ελιζέ?
0: Ποιον εμένα εννοούσε που ήμουν πιο πριν backstage, αμ ήταν άμνα με εδώ. Δεν μπορεί να καταλάβεις τώρα
1: σου.
0: Τι γινότανε.
1: Τι είδαν τα ματάκια τα δικά σου?
0: Κοίταξε, ως Γιάννης Χάτζο προβλεπταράς, θα το βρείτε και στα social media, είδανε πολλά. Είδα πάρα πολλούς χορευτές οι οποίοι ετοιμαζόντουσαν βιαστικά να βγουν στη σκηνή, γιατί θέλουν να ζήσουν αυτό το reaction με τον κόσμο μπροστά, να κάνουν πρόβες, οι τραγουδιστές, να προσπαθούν να βρουν το ρυθμό τους σε ρούχα, σκηνικά που μεταφέρονται συνεχόμενα, και μια πολύ πολύ θετική ενέργεια σίγουρα.
1: Τέλει το ακούς από Ευαγγελία.
0: Το ακούω από Ευαγγελία και όχι απλά το ακούω, το ακούτε και εσείς αυτή τη στιγμή που ακούτε Mad Radio 106,2, γιατί είμαστε live, είμαστε πραγματικά στην πλατεία νερού. Πιο πλατεία νερού δεν γίνεται.
1: Θέλω να πω έτσι ένα ιστορικό fact, ότι το 2025 η ημέρα θετικής ενέργειας Samita Motion που έκλεισε τα 20 της χρόνια μάζεψε περισσότερους από 70.000 θεατές εδώ ακριβώς στην πλατεία νερού.
0: Συγγνώμη, δηλαδή θες να μου πεις ότι θα υπάρχει περίπτωση να μαζέψει και άλλους 70.000 φετός?
1: Εμάς γιατί... θα πρέπει να μας σηκώσουν ψηλά για να χωράμε.
0: Ναι, παιδιά, δεν θα χωράμε, παιδιά. Δεν θα χωράμε με τίποτα.
1: Εντάξει, δυναμώνει η Ευαγγελία. Πρέπει να χαμηλώσουμε εμείς.
0: Ναι, να χαμηλώσουμε.

0: Αζερβαϊτζάν.
1: Και αν δεν είναι η μουσική θρησκεία, τότε δεν ξέρω τι είναι. Εδώ βρισκόμαστε με τον Γιάννη, πλατεία νερού, Μάντε 106,2, ζωντανά. Ναι. Και πες.
0: Τι να σου πω, όχι, τι να σου πω τώρα. Είδαμε την Ευαγγελία πριν, πόσα κομμάτια, πόσες επιτυχίες και πόσα ακόμα και αυτό μπορεί να δώσει πραγματικά.
1: Τρίβεσαι, τρίβεσαι για να αποκαλύψω τι συμβαίνει με σένα και την Ευαγγελία. Θέλω να ξέρω.
0: Κάτσε, περίμενε. Τι συμβαίνει με μένα με την Ευαγγελία, τίποτα απολύτω, γιατί Βιολέτα Σαγκριώτη φαν έχω βάλει τατουάζ. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Θα συμβεί.
0: Άκουσε όμω τι θα γίνει Δευτέρα. Θα την έχω καλεσμένη μου στο Madrid 206,2, 1 με 4. Όπου εκεί πέρα, ξέρει τι θα συμβεί. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Πέρα από τα πολλά που θα πούμε και θα συζητήσουμε, θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Ο πιο καλό μαθητή που τι γίνεται. Παίζει το παιχνίδι πώ. Απαντά σε ερωτήσει φυσική χημία. Ελπίζω να είναι διαβασμένη η Ευαγγελία, γι' αυτό το λέω.
1: Ελπίζω να έχει κονάκι η Ευαγγελία.
0: Αν δεν απαντήσει σωστά, πέφτει στην καυτή μου ερώτηση και πίστεψε με. Έχω πολύ καυτέ ερωτήσει.
1: Τέλο πάντων, να σου πω κάτι. Α δεχτεί μια βοήθεια το κορίτσι να τη έχει ορισμένη σημειώσει.
0: Σιγά μην τη δώσω και βοήθεια του κοινού. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Παιδιά, δεν χαρίζει. Λοιπόν, όπως επίσης δεν χαρίζει και η επικαιρότητα η οποία τρέχει, γι' αυτό και τώρα ακολουθεί το μονόλεπτο των ειδήσεων από το newsbomb.gr. Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Την πλατφόρμα MedWatch που θα ελέγχει τα social media και τις διαφημίσεις των γιατρών με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στον απόϊχο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Έχει μεγάλη ευθύνη η εταιρεία που πούλησε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, δήλωσε ο Υπουργός. Μεγάλη φωτιά σε εγκαταλελειμμένο οικόπεδο του Ρέντι και έχονται λάστιχα και παλέτες. Μήνυμα του 112 για τον τοξικό πυκνό μαύρο καπνό καλεί τους πολίτες να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Η Lady Gaga και ο Michael Polanski έγιναν γονείς για πρώτη φορά με τη βοήθεια παρένθετης μητέρας. Η κόρη τους, Rose Bean Polanski, γεννήθηκε στις 9 Ιουνίου στο Los Angeles. Τα μηδενικά στη Eurovision έγιναν μείζον πολιτικό θέμα στη Βρετανία, καθώς βουλευτές ετοιμάζονται να εξετάσουν ενδελεχώς το θλιβερό ρεκόρ της χώρας στο διαγωνισμό με την ελπίδα να καταλάβουν γιατί μία από τις παλιές δυνάμεις βρίσκεται πλέον τόσο συχνά στον πάτο της βαθμολογίας. Δείτε περισσότερα στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MATV. Παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια. Γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ένας τρίλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
8: Fighters Αθανασόπουλος New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας. 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές. 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.

0: Ακούτε χέρια ψηλά, ακούτε παντού. Χέρια ψηλά, χέρια ψηλά.
1: Χέρια ψηλά και έναν FY που του έχει ξεσηκώσει όλου. Χέρια πόδια ψηλά με τον FY.
0: Ναι, ναι, ναι. Ξέρει τι μου άρεσε πάρα πολύ. Που σήκωσε επίση και ένα ωραίο χαρτόνι που του είχαν φτιάξει φαν του επάνω στη σκηνή.
1: Να ξέρει ότι ο FY έχει υποσχεθεί ιστορικό comeback. Και το περιμένουμε όλοι, νομίζω.
0: Το περιμένουμε πάρα πολύ, αλλά δεν έχω ακούσει ακόμα κάτι. Δεν έχω ακούσει κάτι που είναι το comeback το αναμενόμενο που λέει.
1: Να σου πω κάτι. Κάτσε, κάτσε. Έχουμε δρόμο. Μπορεί να τον βρούμε και τον ίδιο να μας πει διακουβέντα. Δεν το ξέρεις αυτό.
0: Πάντως ξέρω ότι σε πολύ λίγο έρχεται Kid και Lily Connie επάνω στη σκηνή.
1: Κοίτα πόσα θα έχω νέα σου. Superstar, εγκεφαλικό, μπέλα, ερημιά. Μα γίνεται χαμός.

0: Λοιπόν, τελικά ο FY είχε encore. Όλο ήθελε να κατέβει και όλο τον κρατούσανε πάνω.
1: Αλήθεια λες, αλήθεια λες. Κάτσε, περίμενε, δηλαδή ακούμε αυτή τη στιγμή και άλλο και άλλο κομμάτι του FY που δεν ήταν προετοιμασμένο.
0: Έλεγε τελευταίο και έλεγε οχ, άλλο ένα. Τελευταίο, οχ, άλλο ένα. Το έκανε δύο φορές, νομίζω είναι τρίτη τώρα.
1: Τώρα αυτό είναι σκεμμένο, δεν πιστεύω ότι είναι συνεννοημένο. Μην μου τα λες αυτά.
0: Να σου πω κάτι, σε λίγο Βενετία Καμάρα και Ντάντλι Λι υποδέχονται τη δική μα την Αθηνά την Κλίμη και τον Dr. Chris.
1: Εντάξει, εντάξει. Τι να πω για αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά αυτά τα ξέρετε. Όσοι βλέπετε MAD TV, τους έχετε δει 15.000 φορές στην τηλεόραση. Και μπορώ να πω ότι και οι δύο λάμπουν σήμερα είναι πάρα πολύ ωραία. Και κάτι άκουσα για την Αθηνά Κλίμη. Έχει δαχτυλίδι.
0: Έχει δαχτυλίδι.
1: Έχω ένα κλου, ένα δαχτυλίδι. Τώρα τι δαχτυλίδι μπορεί να είναι αυτό, σίγουρα όχι του Lord of the Rings.
0: Θα κάνει πρόταση γάμου, θα τη κάνουν πρόταση γάμου, τη έκαναν πρόταση γάμου.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εμείς θα συνεχίσουμε να ακούμε μουσική και θα μάθουμε. Ας το αφήσουμε στην Αθηνά.
2: Mad Radio 106,2.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
5: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Mad Radio. Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, εδώ η μέρα θετικής ενέργειας, πλατεία νερού. Περνάμε υπέροχα, χορεύουμε.
3: Επιτέλους ήρθε αυτή η μέρα. Δηλαδή, συζητάμε τόσο καιρό για αυτή την κορύφωση για 18 Σεπτεμβρίου και είμαστε εδώ στην πλατεία νερού, εδώ που βαράει η καρδιά της πόλης, βασικά.
0: Mad Radio 106,2.

0: Σηκώ εδώ στο Μαδρίτιο 106,2 και στη Πλατεία Νερού. Τι ακούμε? Τι ακούμε, Δάφνη?
1: Ακούμε ένα χαμό, ακούμε εντωμεταξύ. Είναι τέλειο, διότι τα παιδιά που είναι από κάτω έχουν ετοιμάσει αφουσάκια για τους καλλιτέχνες, για τον Κίντα, ας πούμε. Και είναι συγκινητικό. Και έρχονται εδώ τα κοριτσάκια και με ρωτάνε πότε θα βγει η Λίλα, ξέρεις? Και λέω τώρα, λίγο μετά.
0: Τώρα θα βγει και θα πει πάρα πολλά κομμάτια. Ένα από αυτά που μου αρέσει πάρα πολύ είναι το ποιος να σου πει. Το που το παίζουμε κι εμείς. Ποιος να σου το πει, βασικά. Να το πω ποιος θα. Ποιος να σου το πει, λοιπόν, Δάφνη?
1: Ποιος να μου το πει? Ποιος θα έλεγε στη Λίλα ότι το ατού ταλέρ θα το τραγουδούσε όλη η Ελλάδα?
0: Τι ωραίο αυτό, έτσι. Να ξεκινάει ένας καλλιτέχνης μια επιτυχία του. Και αυτό να το βλέπεις στον κόσμο μετά από κάτω, να βλέπεις τον κόσμο να το τραγουδάει με την ίδια ένταση, με την ίδια ενέργεια που το τραγουδούσες και εσύ πρώτη φορά στο στούντιο.
1: Και η Λίλα είναι ένα κορίτσι το οποίο έχει δουλέψει πάρα πολύ για να φτάσει εδώ σήμερα. Και νομίζω ότι ο κόσμος και ταυτίζεται και το αναγνωρίζει αυτό.
0: Να ξέρεις τη Λίλα, εγώ την ήξερα πολύ πιο πριν, περίοδο τα ΜΑΜ, που έβλεπα ένα κορίτσι μαζί με τον Παρίς να είναι στο στούντιο, να προσπαθούν πράγματα και ακόμα να μην έχουν βρει τα πατήματά τους και τα βήματά τους. Και τώρα τη χαίρομαι πιο πολύ από κάθε φορά. Άντε να την ακούσουμε στην Πλατεία Νερού. Άντε να την ακούσουμε.

0: είμαστε εδώ. Μάτρε, 106,2 πλατεία νερού για την ημέρα θετικής ενέργειας. Και τα κορίτσια δίνουν πόνο, ρε Σιγιάννη, πάνω στη
1: σκηνή. Ναι, ναι, δίνουν πόνο και έχω και μια ντάτη Λίλη που περιμένει. Δεν ξέρω αν ξέρει τι περιμένει. Έκανε και τζέντρο ριβίλ, αγοράκι.
0: Το είπε ο πελαργός.
1: Το είπε ο πελαργός, το είπε ο πελαργός. Το είπαμε όλοι, το είδαμε και στα social media. Το καμαρώνουμε. Θα το καμαρώνουμε σε λίγα χρόνια. Δεν ξέρω βέβαια ποιο θα το βαφτίσει ή ποιο λε θα το βαφτίσει.
0: Δεν ξέρω πάντω αυτό που ξέρω είναι ότι βλέπουμε μια γυναικάρα στη σκηνή η οποία περιμένει μωρό. Και είναι τρανό παράδειγμα ότι οι γυναίκες μπορούν να τα κάνουν όλα, ανά πάσα ώρα και στιγμή.
1: Όλα, αλλά μην το βλέπουν όλοι οι εργοδότες αυτό.
0: Ας πάσουμε ορισμένα στερεότυπα.
1: Ας πάσουμε πάντως ορισμένα στερεότυπα όπως και τίποτε, γιατί υπάρχουν γυναίκες αυτή τη στιγμή παντού που μπορεί να περιμένουν παιδί και αισθάνονται ότι ξέρεις αυτή την ανασφάλεια. Τι θα κάνω εργασιακά, πού θα πάω. Ότι... Και είναι πολύ όμορφο αυτό ότι βλέπουμε γυναίκες τέτοιες.
0: Αυτό λέγεται κοινωνικές επιταγές. Τα πρέπει και τα μη αυτής της κοινωνίας που έχουμε.
1: Θέλω να μου τα λες αυτά, 6-9 που είσαι στο Mad Radio. Θέλω να μου τα λες αυτά για να τα θυμάμαι καλύτερα.
0: 9 με 12 με τους μπερδέψεις.
1: 9 με 12.
0: 9 με 12 τα
1: μπερδέψεις. Ναι, σωστά, Mad Drive έχω. Έχω μείνει με τον Πέτρο και την Κατερίνα ακόμα. Ναι, ναι, ναι. 9 με 12, έχεις πάρει την ώρα μου.
0: Το έχω πάρει την ώρα σου.
1: Έχεις κλέψει. Με πήρε.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι συμβαίνουν πράγματα και καλό είναι να μην ξεχνάμε. Να πούμε ότι σήμερα θα συμβεί και ένα αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη, καθότι η ημέρα μουσικής.
1: Και το περιμένω και αυτό το αφιέρωμα σε έναν καλλιτέχνη που έγραψε ιστορία, μεγάλη ιστορία. Και τον ευχαριστούμε.
0: Τόσο μουσική, πάρα πολύ. Όσο τόσο και μουσική, στις καρδιές του κόσμου.
1: Πάμε να συνεχίσουμε όμως με μουσικάρες. Πάμε εδώ, συνεχίζουμε στο Mad Radio 106,2. Δυνάμωσε την έντασή σου. Δυνάμωσε την έντασή σου.

0: Take me there, τελικά Δάφνη σέφερα στην πλατεία νερού. Εδώ.
1: Εσένα περίμενα, Γιάννη. Έχει ξεσηκωθεί όλη η Αθήνα.
0: Έχει ξεσηκωθεί όλη η Αθήνα, κυριολεκτικά το βλέπουμε. Και έχει ξεσηκωθεί περισσότερο και με την Ελίλα.
1: Πήγε ήρθε... ανασένο και τρελαίνομαι. Και τρελάθηκαν όλοι από κάτω.
0: Τι έγινε, πώς μπήκε έτσι. Αρχικά το μηχανάκι, θέλω να μου πεις, είχε άδεια. Πώς μπήκε έτσι στο χώρο.
1: Μιλάτε, ο κοκ τηρήθηκε πάνω στη σκηνή.
0: Δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω πάντως, αλλά στα κόκκινα. Στα κόκκινα και εκρηκτική όπως πάντα. Και εμένα κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ στη Λίλα είναι το κούρεμά της. Πώς κατάφερε να μακρύνει το μαλλί της μέσα σε ένα μήνα. Πες μου.
1: Ένα μυστικό.
0: Πες μου.
1: Λίλα είναι νεράιδα.
0: Είναι νεράιδα. Α, εντάξει, αυτό είναι το μυστικό τελικά. Εμείς θα σας πούμε όμως και άλλα μυστικά. Έρχονται τα νέα από το newsbomb.gr, να σας τα πούμε όλα εκεί.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr, την πλατφόρμα MedWatch που θα ελέγχει τα social media και τις διαφημίσεις των γιατρών με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στον απόϊχο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Έχει μεγάλη ευθύνη η εταιρεία που πούλησε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, δήλωσε ο Υπουργός. Μεγάλη φωτιά σε εγκαταλελειμμένο οικόπεδο του Ρέντι, καίγονται λάστιχα και παλέτες. Μήνυμα του 112 για τον τοξικό πυκνό μαύρο καπνό καλεί τους πολίτες να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Η Lady Gaga και ο Michael Polanski έγιναν γονείς για πρώτη φορά με τη βοήθεια παρένθετης μητέρας. Η κόρη τους, Rose Bean Polanski, γεννήθηκε στις 9 Ιουνίου στο Los Angeles. Τα μηδενικά στη Eurovision έγιναν μείζον πολιτικό θέμα στη Βρετανία, καθώς βουλευτές ετοιμάζονται να εξετάσουν ενδελεχώς το θλιβερό ρεκόρ της χώρας στο διαγωνισμό, με την ελπίδα να καταλάβουν γιατί μία από τις παλιές δυνάμεις βρίσκεται πλέον τόσο συχνά στον πάτο της βαθμολογίας. Δείτε περισσότερα στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισίουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
6: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός άσπρο δοχείο μόνο 4,98 το κιλό.

0: γενιά και φυστικό βούτυρα. Γαλαξίας.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Το MAD Radio 106,2 προτείνει. Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party. Και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Guest DJs. Artistic dance shows. Artistic dance shows. Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα. Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
4: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
5: Είμαστε έτοιμοι.
6: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: me love. Πόση ακόμα αγάπη να δείξει ο κόσμος στη Λιλάρα, όχι απλά στη Λίλα.
1: Πραγματικά συναισθηματικό roller coaster. Έχω μπερδέψει την πέρδα μου εδώ με τη Λίλα. Roller coaster συναισθηματικό μας έχει πάει από τον boss που βγήκε, μετά μας ταξίδεψε. Μας
0: πρέπει να δείτε το εκεί. Γιάννη τι κάνει με τα χέρια του.
1: Ναι, από εδώ, από εκεί παραπέρα μας μετακίνησε συναισθηματικά.
0: Κάτσε,
1: και τώρα...
0: Κάτσε λίγο να σε μετακινήσω λίγο να σε γνωρίσει ο κόσμος καλύτερα. Λέει η Λίλα για ελαττώματα. Ποιο είναι, Γιάννη, το μεγαλύτερό σου ελάττωμα?
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο μου ελάττωμα?
0: Πες το,
1: έχω κάνει μόνο ένα αμάρτημα. Με αγαπάω τα λάθος άτομα που λέει το κομμάτι.
0: Όχι,
1: εντάξει, καμία σχέση. Κοίταξε, σαν ελάττωμα θεωρώ πολύ ότι πραγματικά ώρες-ώρες είμαι κινευριστικός άνθρωπος. Πάρα πολύ. Με την έννοια ότι τα βάζω όλα σε κουτάκια και προσπαθώ να λύσω πάντα ένα πρόβλημα. Πάντα ένα πρόβλημα.
0: Που
1: δημιουργώ εγώ.
0: Ωραία, να σου πω το δικό μου μεγάλο ελάττωμα.
1: Πες το δικό σου.
0: Ότι λέω πάντα την αλήθεια.
1: Λες πάντα την αλήθεια.
0: Ναι, το θέμα είναι το κολπάκι, θα σου πω αν και εσείς λέτε πάντα την αλήθεια. Το θέμα είναι πώς τη λέτε. Όχι το αν τη λέτε, να τη λέτε. Αλλά όλα θέλουν τρόπο.
1: Όλα θέλουν τρόπο και όλα θέλουν και timing, έτσι. Μην τη λέμε την αλήθεια τη στιγμή που δεν πρέπει. Γιατί ο άλλος μπορεί να πάθει τσοτσοβρότσο.
0: Ναι, αλλά το δικό σου το πρέπει. Μπορεί να μην είναι το αλλού. Ας το timing έξω από την αλήθεια. Ας το.
1: Ρε, αν δεν θέλει timing.

0: Radio. Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MATV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: τη Ρωσία. Μαζί τους η Psylance Mind, Involved Mind, Sector B2B, Teherian και Oxytocin. Ένα open air psychedelic garden. Μία σκηνή. Ένα ψυχεδελικό ταξίδι. Botox Athens. Αναγένεσης present. Alternatives. Be there.
1: Fighters. Αθανασόπουλος. New season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας. 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές. 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.
2: Ο ήχος του σήμερα.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Λείπει ο Μάης από τη Σαρακοστή, λείπει το Μάτ από την Ήθε.
3: Δεν γίνεται να λείπει με τίποτα εδώ στην πλατεία νερού.
2: Λοιπόν, και τώρα σταμάτα να μιλάς για θα σε δώσω στεγνά, που έρχονται όλα τα κοριτσάκια και ζητάνε εδώ φωτογραφία με τον Γιάννη. Και δεν ξέρω αν έχουν έρθει στην Ήθε για τον Γιάννη ή για το line-up εδώ το φανταστικό της Αμιταμόσιον.
3: Τι να σου πω, τώρα με κάνεις και κοκκινίζω. Και κοκκινίζω. Πραγματικά κοκκινίζω, τι να σου πω.
0: Μάτ Ρέιντιο 106,2.

0: Do you still want me?
1: Εννοείται, Γιάννη μου. Ποιος δεν θέλει να είναι εδώ σήμερα, γίνεται χαμός, παιδιά. Έχει τόσο κόσμο, τόσο μα τόσο κόσμο. Και επιβεβαιώνεται για ακόμα μια φορά ότι στην Ελλάδα έχει πάντα καλοκαίρι, πάντα.
0: Πάντα καλοκαίρι και έχουμε 18 Σεπτεμβρίου και πραγματικά αισθάνομαι λες και είμαι σε καλοκαίρινη συναυλία με υπέροχο αεράκι, υπέροχες φωνές που είναι πάνω στο stage και θα έρθουν ακόμα περισσότερες φωνές.
1: Έλα δώστο, δεν κρατιέσαι, πες τα.
0: Δεν κρατιέμαι, θέλω να πω Ελένη Πουρέα, θέλω να πω Ακύλα, Ακύλα φέρτο μας, φέρε μας τη θετική ενέργεια.
1: Και να πούμε ότι θα είναι εδώ και ο Σάσκε.
0: Σάσκε, αλήθεια, θα είναι ο Σάσκε.
1: Και έχει και φεγγαράκι, είναι ρομαντικά, βλέπω αγοράκια, βλέπω κοριτσάκια, είναι αγκαλίτσα, κοριτσοπαρές, αγοροπαρές, τραγουδάνε όλοι μαζί.
0: Και συνέχεια έρχεται κόσμος, δεν σταματάει να έρχεται κόσμος, πραγματικά σε λίγο δεν θα χωράμε άλλους, δεν θα χωράμε άλλους. Αν έρχεσαι αυτή τη στιγμή, πάρκαρε το αμάξι μακριά και από τον απέναντι δρόμο, γιατί σίγουρα θα έχουμε μετά
1: και
0: μεγάλη
1: αθλητικά,
0: κίνηση.
1: Αθλητικά, παιδιά, αθλητικά. Μην κάνετε κανένα λάθος και βάλετε άλλο παπούτσι. Θέλει άνεση η σημερινή ημέρα, γιατί έχει πολύ χορό και πολύ περπάτημα.
0: Πολύ χορό, όπως το πες, και πολύ περπάτημα.

0: Είναι full on, έκανα μια μικρή διασκευή στα λόγια. Τι Ελένη, την περιμένουμε.
1: Είσαι φοβερή στις διασκευές, Δάφνη μου. Να σε κρατήσουμε για τις διασκευές. Να σε κρατήσουμε. Αρχικά να πω ότι ο Ακύλας εδώ τον πήγα να ξεκινήσει. Πολύ χαρούμενος ο Στίβεν Σπίλμπεργκ θα είναι γι' αυτό.
0: Κοίταξε να δεις, ο Ακύλας είναι ένα αστέρι. Όπως τον γνωρίσαμε, έτσι μπήκε στην πλατεία νερού και κατάφερε αυτό το παιδί να ενώσει μια ολόκληρη Ελλάδα που ήταν μεκωμένη την ανάσα στη Eurovision.
1: Ήταν μεκωμένη την ανάσα, τα πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Δεν
1: μας το έφερε. Εντάξει, εγώ το ούρλιαζα. Φέρ' το, Ακύλα, φέρ' το, αλλά δεν μας το έφερε.
0: Θα σε διαλύσω, Γιάννη. Φυσικά και μας το έφερε. Έφερε μια ένωση άνευ προηγουμένου.
1: Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Ότι έφερε μια ένωση άνευ προηγουμένου, την έφερε. Όπως και η Φουρέιρα θα ξεκινήσει με Τζάκι και μας φέρει μεγαλύτερη ένωση. Θα το δεις on stage. Αλλά πριν από αυτό έχουμε και αφιερώμα στον Γιώργο Μαζονάκη. Το οποίο και αυτό το περιμένω πώς και πώς. Είμαστε, από ό,τι καταλάβατε, στην πλατεία νερού αυτή τη στιγμή και σας μεταφέρουμε όλο τον παλμό.
0: Νομίζω αλήθεια ότι ο κόσμος το ψιλοαπαιτεί το σημερινό, δηλαδή το αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη.
1: Και καλά κάνει, φυσικά, και καλά κάνει, φυσικά. Και πολύ καλά έκανε η διοργάνωση που θα μας φέρει ακόμα πιο κοντά σε αυτόν τον μεγάλο καλλιτέχνη που άφησε ιστορία στο ελληνικό πεντάγραμμο. Εμείς όμως συνεχίζουμε με διάφορα τραγούδια. Δυνάμωσε την ένταση σου εδώ στο Mad Radio 106.
0: Δεν ξέρω ποια ένταση να δυναμώσετε, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, ήδη έχουν δυναμώσει πάντως εδώ. Έχουν δυναμώσει.

0: Δεν είμαστε μόνο εδώ για το Mad Radio 106,2. Έχουμε γίνει και ανταποκριτές της ημέρας, γιατί έρχονται όλοι και μας ρωτάνε για το line-up.
1: Αλήθεια, μας ρωτάνε για το line-up, αλλά όχι μόνο μας ρωτάνε για το line-up. Βλέπω εδώ πέρα Faye Voku που έχει έρθει με την υπέροχη κόρη της.
0: Η κόρη της είναι μια κούκλα.
1: Μια κούκλα.
0: Την έχουμε δίπλα, δίπλα μας.
1: Ναι, ναι, ναι. Βλέπω και άλλους και άλλους φίλους, συνεργάτες να περιφέρονται, να τραβούν φωτογραφίες, να μας τραβάνε βίντεο. Γενικώς είναι ένα σουρεάλ σκηνικό πραγματικά. Λοιπόν, και πολύ όμορφο.
0: Λοιπόν, πρέπει να το πούμε. Line-up φωτιά, Ελένη Φουρέιρα, Θοδωρής Φέρης, Άκης Ρουμπάς, Steve Profis. Δηλαδή, αυτή η πίστα έχει πάρει κυριολεκτικά φωτιά.
1: Οπότε, αν μας ακούς τώρα στον δρόμο, έλα εδώ, έλα στην πλατεία νερού. Είσοδος δωρεάν, μπορεί να απολαύσει ένα μοναδικό φεστιβάλ, ένα μοναδικό θετικό event, το οποίο εντάξει, σηματοδοτεί και ένα κλείσιμο καλοκαιριού με τον ωραιότερο τρόπο, νομίζω.
0: Ναι, ο απόϊχος φεύγει ωραία και φεύγει πάντα με τον 100% φυσικό χυμό, αμύτα μόσια που κρατάνε όλοι.
1: Όλοι, όλοι.
0: Μπλε,

0: Τώρα θα ακούτε παράλληλα και τι γίνεται.
1: Τι να ακούνε παράλληλα, τρίζει το έδαφος.
0: Τρίζει το έδαφος γιατί βγαίνει η μία, η μοναδική, η ανεπανάληπτη
1: Ελένη Φουρέιρα.
0: Ωραία το είπαμε, πάρα πολύ, ωραία, μαζί. Πολύ καλό.
1: Ναι,
0: αλλά είμαστε μόνοι μας αυτή τη στιγμή. Ή τουλάχιστον αισθανόμαστε μόνοι μας, αλλά δεν είμαστε, γιατί έχουμε εσάς που μας ακούτε και όπου και αν είστε αυτή τη στιγμή, στρίψτε, έτσι.
1: Ναι, παιδιά, αν είστε κάπου κοντά, ακυρώστε ό,τι έχετε να κάνετε και ελάτε εδώ. Αξίζει να σας πούμε, σε όσους μας ακούτε αυτή τη στιγμή, πως ήταν πάρα πολύ συγκινητικό το αφιέρωμα που έγινε στο Γιώργο Μαζονάκη. Όλοι σήκωσαν τα κινητά τους.
0: Εκπληκτικό, πανέξυπνο, μπορώ να πω, γιατί ό,τι έγινε, έγινε πραγματικά προαπρόπτου. Και το να βάλει τη DJ και να ακούσουμε τα κομμάτια του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Και να τραγουδάει και όλος ο κόσμος μαζί, ανεξαρτήτως ηλικίας.
0: Είναι απίστευτο. Είναι ανεξαρτήτως ηλικίας αυτό που είπες. Τρεις γενιές εδώ τραγουδήσανε τα κομμάτια του Γιώργου Μαζονάκη όπως τα τραγουδούσαμε παλιά.
1: Ανατριχιαστικό.
0: Ανατριχιαστικό. Υπέροχες τιμές, φοβερές μουσικές. Έρχονται ακόμα εδώ στην πλατεία Νερού. Η καλύτερη έναρξη του Σαββατοκύριακού σου. Έλα εδώ στην ημέρα θετικής ενέργειας για να απολαύσεις. Ελένη Φουρέιρα.
1: Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Ελάτε όλοι. Εμείς θέλουμε πολύ αγάπη και πάρα πολύ θετική ενέργεια.
0: Πάρα πολύ θετική ενέργεια.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

Smart Radio. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad Dance Mix. Στο Mad Radio 106,2. Στα DEX, ο Αντώνης Δημητριάδης.

0: Mad Radio 106,2. Mad Radio.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

Mad Radio 106,2. Το Nick Strop, το μοναδικό music talent show στο TikTok, επέστρεψε. Την 3η 22 Σεπτεμβρίου, η Season 2 κάνει πρεμιέρα live στο TikTok του Mad στις 4 το απόγευμα. Κριτική Επιτροπή, Λιλά και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Πες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nick Strop, Season 2. Από την Nick Professional Makeup και το Mad.

0: Mad Radio 106,2.
1: Mad VMA Exclusive.
2: Για σώμα καλούν το τίποτα μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και

0: Radio. Back to school, back to work, back to reality. Okay, back to math. Μουσική, εκπομπές, πρόσωπα, νέα και ό,τι παίζει τώρα. Και ναι, αυτή τη σεζόν έχουμε βάλει και αρκετά gems. Η νέα σεζόν ξεκίνησε σε TV, radio, mad.gr και social media. Όλοι back. Εμείς glam. Back to glam, back to mad.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.